0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κράτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιάζω τη σιωπή σε λέξεις.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως καίγε αυτό το όνειρό σου.

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρές τριγυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

Λες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς. Άλλες όχι,

να δεις τη σφαίρα πριν σε σκοτώσει. Τον εχθρό να σε ρίχνει στο χώμα, τα παιδιά να παίζουν ακόμα.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

να σου εξηγώ πως έτσι σ' ακουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Μύθι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας. Η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολί.
4: Ποιο βολί?
5: Ποιο μάτς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
8: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
7: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
9: Η ώρα είναι 7.

0: λατρεία.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοειρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε ευσεβεσμένα στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός υπουργός άμυνας στην Ουάσιγκτον, ενώ αμερικανικά υπτάμενα τάγκερ βρίσκονται πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε νωρίτερα κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι πτήσεις διακόπηκαν προσωρινά. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να κατασβέσουν φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους του Ριάντ και άλλων περιοχών για πιθανό κίνδυνο από αεροπορική επίθεση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει με κατεπούσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Εν τω μεταξύ, η Μόσχα προχώρησε σε παρέμβαση υπέρ του ΑΕΦΤΕ. Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για τη διεθνή οικονομική συνεργασία έγραψε σε ανάρτησή του ότι το κρατήδιο θα γνωρίσει ξανά άνθηση εάν επιστρέψει στο φθηνό και αξιόπιστο φυσοαέριο του Nord Stream μέσω κοινής συνεργασίας με το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα τάσεται υπέρ της επανέναρξης των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο, η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Εβόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό αναζητούνται. Σχέδιο εκτέλεση συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να επέτρεψε η αστυνομία της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις ΙΚΕΣ έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Έστειο τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης 34χρονου Αλοθαπού, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη θέση σπηλιά Ιθακίσου στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Πυροσβεστικές δυνάμεις ειδοποιήθηκαν χθες το μεσημέρι με κλήση του 112, εντόπισαν τον 34χρονο και τον μετέφεραν χθες το βράδυ σε ασφαλές σημείο που τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και οι ισχύσεις της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στον μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Νωρίτερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 το απόγευμα Βόλος ΑΕΚ, στις 7 το απόγευμα Όφη Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες για την ίδια διοργάνωση η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση Άρης Ηρακλής.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολί.
0: Ποιο βολί?
4: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αρές νεφός αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και σε ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Έλα, έλα, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 10 με την κυρία Μίνα
1: Καραμίτρου. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εδώ ρεπορτάζ στις 7, Γιώργο, στις 10 λίγο αργότερα.
0: Ρεπορτάζ στις 7 λοιπόν με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Ικογοριάδη.
0: Και την παρέα μας. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου, ο θρύλος της ηχοληψίας Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Αλλά και μέσω Viber 698-123-1003. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις να γίνουμε ειδήσεις, μια ωραία.
1: Ειδήσεις.
0: Κυριακάτικη παρέα. Ενώ ο ήλιος αυτή την ώρα αλλάζει χίλια χρώματα.
1: Αχ, ήρθε με ρομαντζάδα πρωί-πρωί. Με διάθεση ρομαντζάδας. Δεν έχουμε χίλια προβλήματα και ο Γιώργος ήρθε με διάθεση ρομαντζάδας. Δεν θα συνεννοηθούμε σήμερα.
0: Ναι. Από βαθύ μπλε γίνεται μοβ, ροζ, πορτοκαλί, γαλάζιο.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά θα συμβούν λίγο αργότερα από την Αντένα Μόλις, γιατί
1: μαύρο σκοτάδι έχει έξω.
0: Αλλά προς την περιοχή του ημιτού ανατέλου ήλιος.
1: Θα κοιτάει ο κόσμος έξω, θα βλέπει μαύρο σκοτάδι και θα λέει τι μας λέει αυτός τώρα. Μάλιστα.
0: Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, σε παρακαλώ, το πρωινό.
1: Το δικό μου.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να σου πω, δεν γύρισα να κοιτάξω, γιατί είχα, θα ταυτιστούν οι ακροατές μαζί μου, είχα άλλο πράγμα να σκεφτώ.
0: Τι?
1: Θέλω να σου πω ότι όλα τα φανάρια με πιάσαν κόκκινο, σου έχει συμβεί?
0: Οχ, ό,τι χειρότερο, βεβαίως.
1: Δεν ξέρω πώς έγινε, ρε παιδιά, σήμερα, κατεβαίνοντας στην Καλλιρόης. Σας έχει συμβεί, δεν μπορεί να μην σας έχει συμβεί.
0: Εννοείται.
1: Σας έχει συμβεί. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς έγινε, όλα τα φανάρια με πιάνανε με κόκκινο. Πώς έγινε αυτό?
0: Ναι.
1: Σημαίνει.
0: Είναι άμα σε πιάσει το πρώτο, σε πάει
1: σε
0: μετά.
1: Σε πιάνω όλα.
0: Σφαίρα, ναι.
1: Αυτό. Με αυτή λοιπόν τη συνθήκη που είχα να αντιμετωπίσω, Γιώργο μου, δεν γύρισα δεξιά. Νομίζω ότι δεν είδα και κάτι να μου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Μάλλον δεν θα είχε πολλή δουλειά.
0: Ποιος ξέρει.
1: Δεν ξέρω, δε Γιώργο, δηλαδή τώρα. Άκου. Να σου πω κάτι, με βάζεις και εσύ κάθε Σαββατοκύριακο να κοιτάω το ταμείο του ανθρώπου, αν έχει δουλειά η καντίνα του. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι είναι αυτό που με βάζεις να κάνω?
0: Δεν σου είπα μπράβο.
1: Άσε με ήσυχη δηλαδή τώρα κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Δεν σου είπα μπράβο.
1: Όχου.
0: Παιδί μου και κασκαντεριλίκια. Ένα τσακ το κεφάλι δεξιά.
1: Τι τσακ, δεν θέλω τώρα εγώ. Άσε με, γιατί είμαι και πολύ προσεκτική στην οδήγηση και αυτά τώρα. Δεν θέλω. Όχου, τι με βάζεις να κάνω. Δες τα εσύ.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Εσύ κύριε που τα κοιτάζεις, για πες μας τι είδε.
0: Καλλιρόης. Καλλιρόης, φούρνος, διπλοπαρκαρισμένο περιπολικό. Με αλάρμ, φάρους αναμένους και είχαν κατέβει να πάρουν καφέ.
1: Okay, με φάρους αναμένους.
0: Και αλάρμ.
1: Και αλάρμ.
0: Εκείνο το καφέ για κάποιο λόγο το επιλέγουν.
1: Και πάει λέει δίπλα, πρόσεξε, και πάει λέει δίπλα μία μηχανή και τους κόβει κλίση.
0: Καντίνα Μιχαλακοπούλου.
1: Ναι.
0: Ψόφια. Αλλά ανοιχτή η καντίνα. 5-6 άτομα. Καντίνα Συγκρού. Τρία αυτοκίνητα, το ένα από τα τρία διπλοπαρκαρισμένο.
1: Τρία κιόλας. Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες τις παρατηρείς ενώ οδηγείς?
0: Με την άκρη του ματιού μου.
1: Με την άκρη
0: και
1: του ματιού
0: σου. Για να φάμε κλίση, ότι το πάει για να φάμε κλίση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Αγάπιος.
1: Ναι.
0: Ευστάθιος.
1: Σήμερα είναι ευσταθίας.
0: Ευσταθία.
1: Ναι.
0: Θεοπίστη.
1: Αθεοπίστη, ναι.
0: Και θεόπιστος.
1: Και θεόπιστος. Μήπως και οι θεοπούλες στις Αίρες γιορτάζουν σήμερα?
0: Αν έχουμε καμιά θεοπούλα, μας ενημερώσει.
1: Είναι, θέλω να σου πω, είναι ένα όνομα το οποίο το συναντάς πάρα πολύ στις Αίρες, το θεοπούλα. Οπότε, αν μας ακούνε και είναι σήμερα θεοπούλας, να πούμε χρόνια πολλά.
0: Άμα γιορτάζει και η θεοπούλα, χρόνια πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Διεθνή ημέρα πανεπιστημιακού αθλητισμού.
1: Πανεπιστημιακού.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας και παγκόσμια ημέρα καθαρισμού.
1: Καθαρισμού, γενικός καθαρισμού.
0: Τώρα γενικός, λοιπόν, φαντάζομαι γενικός.
1: Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, πάρτε σκούπα και φαράσι και ό,τι σας ενοχλεί και είναι περιττό στη ζωή σας, φορτώστε το και ξέρετε εσείς.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Μα για όλα τα επίπεδα.
0: Φαντάζομαι.
1: Μα για όλα τα επίπεδα μιλάω εγώ, Γιώργο μου. Δεν μιλάω για τις γωνίες και τις αράχνες στο σπίτι.
0: Α.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό πως το λέγανε οι τρύπες, βάλε φωτιά σου, ότι σε τρεις, ότι σου καίει τη ζωή. Αυτό λέμε τώρα.
1: Περίπου.
0: Περίπου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Κατά τα λοιπά, κυρία Καραμίτρου.
1: Κυρία Γρηγοριάδη, να σας ακούω.
0: Ναι. Πού να ξεκινήσουμε,
1: έχει... Από πού να ξεκινήσουμε και πού να σταματήσουμε τώρα. Γιατί εδώ έχουμε πολλά. Τι να πούμε, το Φιντάν το χθεσινό.
0: Εντάξει.
1: Το Μπελέρι το χθεσινό. Τα καινούργια στοιχεία για το Μαζονάκι τα χθεσινά. Τα οικονομικά που μας έρχονται στο κεφάλι το ένα μετά το άλλο. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, δεν ξέρω.
0: Νομίζω τα οικονομικά έχουν...
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Αρχίζω και ακούω διάφορα στις πολυκατοικίες. Οχ, και τι θα γίνει με το καλοριφέρ και τι θα κάνουμε. Θέλω να πω δηλαδή, εδώ τώρα έρχεται ένας χειμώνας δύσκολος, Γιώργο.
0: Και ένας χειμώνας μεγάλων ανατιμήσεων.
1: Το αυτό.
0: Και ήδη οι οδηγοί ταξί, οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές, ξεκίνησαν και έχουν βάλει κάποιες αυξήσεις στα κόμιστρα, οι οποίες τώρα δεν ξέρω αν συνδέονται ακριβώς.
1: Θα μας πει η κυρία Πετράκη, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Ταξί Αττικής, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Πετράκη.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Τι αυξήσεις, τι είναι αυτό που έχετε κάνει εσείς, ναι.
3: Είναι διόρθωση.
1: Διόρθωση.
3: Όταν το 22 πήραμε την αναπροσαρμογή του τιμολογίου, άλλαξε το τιμολόγιο μας, έγινε λάθος εκτίμηση της fixed price του αεροδρομίου. Τι εννοούμε, τόσο καιρό τα 4 τελευταία χρόνια όλοι οι συνάδελφοι γυρνάγανε και κατεβαίνανε στο κέντρο πολλές φορές παίρνανε λιγότερα λεφτά από το κανονικό κόμιστο που μπορούσαν να πάρουν. Έγραφε το ρολόι μας 44, είναι τα πρόσθετα, ας πούμε, τα 7 το λιγότερο που μπορούσε να πάρει σαν πρόσθετα, πηγαίναμε στα 51, εμείς εισπράταμε 40 ευρώ και φορολογούμασταν πολλές φορές βάσει του ρολογιού μας, γιατί το ρολόι δεν μπορούσαμε να το σταματήσουμε και να το διακόψουμε. Άρα με λίγα λόγια φορολογούμασταν περισσότερο και από αυτά που παίρναμε. Αυτό το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι είχε γίνει λάθος εκτίμηση της απόστασης και του αεροδρομίου και έπρεπε να διορθωθεί.
0: Μάλιστα.
3: Διορθώθηκε μετά από 4 ολόκληρα χρόνια.
0: Πόσο ήταν τώρα, πείτε μας καταρχάς, και πόσο θα πάει η τιμή και από πότε?
3: Λοιπόν, επειδή έχει βγει στο ΦΕΚ της κυβερνήσεως, δηλαδή στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, είναι ενισχύει βέβαια από τη στιγμή από την Τρίτη που όλοι θα πάμε στους ταξιμετράδες μας για να το φτιάξουμε. Από την Τρίτη κανονικά, αλλά ισχύει κανονικά από και σήμερα που λέει ο λόγος.
0: Ήταν 40 ευρώ.
3: Και πήγε στα 50. Το τιμολόγιο που ισχύει στο πρωινό, δηλαδή από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ.
0: Μάλιστα.
3: Και το τιμολόγιο το βραδινό είναι από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, που είναι στα 65 από 55.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτή που σαν αύξηση, ας πούμε, εν μέρη πήραμε, είναι στην αναμονή. Δηλαδή όταν είσαι στάσιμος μία ώρα και περιμένεις, εκεί θα υπάρξει διαφορά.
1: Πόση?
3: Το χιλιόμετρο.
1: Πόση?
3: Είναι 5 ευρώ από τα 15 ευρώ, πήγε στα 5 ευρώ, στα 20 ευρώ η αναμονή.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή αν κάθεσαι μία ώρα, το ρολόι σου θα γράψει. Τώρα στο χιλιόμετρο δεν έχει πάρει τίποτα, παραμένει το ίδιο. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Είναι στην ουσία η διόρθωση που είχε γίνει λάθος τότε.
1: Εντάξει, εσείς τη λέτε διόρθωση, για το κοινό είναι λεφτά όμως. Δηλαδή, το καταλαβαίνω για εσάς και για τους επαγγελματίες και για τους οδηγούς και για αυτό. Τώρα λέμε για το κοινό. Είτε το λέτε εσείς
3: το
1: διόρθωση.
3: Κοινό όμως το έβλεπε. Το κοινό όμως το έβλεπε. Το δημοτικό κοινό που ήταν από το αεροδρόμιο και ερχόταν ή πήγαινε στο αεροδρόμιο, όταν έβλεπε στον συνάδελφο ότι έγραφε 45 ευρώ. Πολλοί από το επιβατικό κοινό δίνανε και μπουρμπάρο για να καλύψουμε τη χασούρα αυτή που εμείς είχαμε. Δηλαδή στην πράξη φαινότανε, δεν κάναμε κάτι το ίδιο.
1: Ναι, αλλά στην αναμονή σας έδιναν 15 ευρώ, δεν σας έδιναν από μόνοι τους 20.
3: Η διαφορά μας είναι 0,08 λεπτά, δηλαδή δεν θα δείτε ιδιαίτερη διαφορά. Αν καθίσετε μία ώρα στο στάσιμο, Αν εσείς θέλετε να με κρατήσετε 2 ώρες απ' έξω από το σπίτι σας.
0: Πείτε μου κάτι τώρα, επειδή συζητούσαμε και εδώ με τη Μίνα ότι η ενεργειακή κρίση που αναμένεται να μας πλήξει όλους περαιτέρω το χειμώνα, ενδεχομένως και να αυξήσει μια σειρά από κόστη...
1: Μεταφορών, τα μεταφορικά.
0: Μεταφορικά. Εσείς σκέφτεστε κάτι τέτοιο.
3: Δεν ξέρω, ήταν πρώτα στις ομοσπονδίες, οπότε είδα, ζητήθηκε κάποια αύξηση, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο αυτό που υπάρχει. Δεν νομίζω, έχει φτάσει το πετρέλαιο 2,5 ευρώ και σε εκτές που συζήταγα με συνάδελφο στην Ήλο, έχει φτάσει 2,70. Τα λειτουργικά μας έξοδα είναι πολύ πολύ περισσότερα και πρέπει κάπου να συζητηθεί μια λύση. Δεν λέμε αν να πάρουμε κάτι σαν αύξηση, πρέπει να δούμε μια λύση πραγματική και
1: δηλαδή,
3: να είναι και
1: από
3: το επιβατικό.
1: Δηλαδή,
3: όλα μας τα έξοδα είναι πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζετε.
1: Η λύση που λέτε, πια που σκέφτεστε, ποια μπορεί να είναι.
3: Αυτή τη στιγμή μεταξύ ομοσπονδίας και κυβερνήσεως η λύση. Να μπορούμε να, από το, τουλάχιστον το πρώτο λειτουργικό έξοδο είναι το καύσιμο. Κάτι πρέπει να γίνει με το καύσιμο. Δεν θεωρείται σωστά ένας έναν επαγγελματία, και όχι μόνο στους ταξιδίδες, έναν επαγγελματία οδηγό, ότι δεν βγαίνει για να πάει για καφέ, βγαίνει για δουλειά. Άρα κάτι πρέπει να γίνει, μια σωστή επιδότηση εκεί. Για μένα, ας κατεβάσουν τους φόρους. Περισσότερους φόρους δίνουμε, παρά στην ουσία είναι η καθαρή αξία του πετρελαίου μας.
0: Άρα, αν καταλαβαίνουμε, εσείς διεκδικείτε διευκολύνση σε πάση περιπτώσει από την κυβέρνηση, από το οικονομικό επίπεδο.
3: Δεν είμαστε απάνθρωποι.
0: Και όχι να αυξήσετε τις τιμές, λέτε.
3: Σαν ομοσπονδία ζητάει 10 με 12% μια αύξηση. Αλλά σας λέω, δεν είμαστε κοντά.
0: Ναι,
3: το λέει στην ανακοίνωσή της κιόλας. Αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει το επιβατικό κοινό. Το επιβατικό κοινό είναι πάντοτε δίπλα μας. Άρα πάντοτε, και αν παρατηρήσετε όλα μας τα χρόνια, έχουμε σαν γνώμονα το επιβατικό κοινό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρώτα θα κοιτάξουμε και τις ανάγκες τους και μετά θα κοιτάξουμε και τις οικογένειές μας. Γιατί και εμείς είμαστε επιβατικό κοινό και εμείς χρησιμοποιούμε ταξί, αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε κοντά στον κόσμο μας. Όλο αυτό το κάνουμε μια σωστή πρόταση και την συζητάμε με την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Κυρία Πετράκη, δεν ξέρω αν είναι πολύ νωρίς, αλλά υπάρχει περίπτωση αυτά που μας λέτε να τα διεκδικήσετε και πιο δυναμικά. Το έχετε σκεφτεί? Μπορεί να σας δούμε και στους δρόμους, δηλαδή. Είναι τόσο επιτακτική η ανάγκη σας.
3: Ότι είναι τακτική ανάγκη ώστε να μπορέσουμε, όχι η δικιά μας μόνο, κάθε κλάδος εκεί έξω, γιατί όταν όλα ανεβαίνουν, σκεφτείτε, σας λέω, τα λειτουργικά μας έξαν πάρα πολλά. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι το πρωτεύον να κατεβούμε στους δρόμους, είναι το πρωτεύον να συζητήσουμε σωστά και να δώσουμε λύσεις. Εμένα αυτή είναι η σκέψη μου. Η σωστή λύση φαίνεται και το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα,
3: γιατί
0: λοιπόν
3: και ο κόσμος θα είναι κοντά μας, όπως είμαστε εμείς αυτό.
0: Εντάξει, απλώς γιατί ξέρετε, κυρία Πετράκη, τι γίνεται. Πέρα από τις διαδρομές στο αεροδρόμιο, τώρα που συζητάμε, και πέρα από τα δικά σας κόστη, επειδή έχει μπει και αυτή η ιστορία με το priority και κόντρα, το ξέρεις αυτό, μην έτσι. Priority και κόντρα priority, τελικά για να πας από
3: αυτό
0: τη...
3: από τις πολυεθνικές.
0: Με τις πολυεθνικές, αλλά όταν δεν βρίσκεις ταξί πουθενά, δεν ξέρω, και με τις πολυεθνικές και με τις άλλες.
3: Στην πληροφορά υπάρχουν ελληνικές εφαρμογές, οι οποίες το priority απλά το έχουν σαν ραντεβού όπως τα έχουν τα ραδιοταξί. Εμείς, εγώ προτείνω στον κόσμο.
0: Θέλω να πω, έχει γίνει και το ταξί πολύ ακριβό πια, έτσι, για έναν εργαζόμενο, για έναν άνθρωπο που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει μια ανάγκη.
3: Όχι, καθόλου.
0: Όχι, μην μου λέτε, γιατί το παίρνει η σύζυγός μου κάθε μέρα. Και κάθε μέρα έρχεται με μείον 30 ευρώ για να πάει από τους ζωγράφους στη Συγκρού. 15 και 15 με το priority. Γιατί αλλιώς δεν βρίσκει, δηλαδή.
3: Παγκόσμιος να μας τα ράδια ταξί μας. Είναι μια πολύ ωραία οικογένεια. Μπορείτε να την αγκαλιάσετε όλος ο κόσμος. Και πολύ ευχαρίστως εξυπηρετούμε. Εγώ εξυπηρετώ παντού. Εγώ δουλεύω σε ραδιοταξί και οι περισσότεροι συνάδελφοι, ειδικά από αυτές τις οικογένειες στο ραδιοταξί, κάνουν το καλύτερο.
0: Μακάρι. Απλώς καταλαβαίνετε ότι κι άλλος, αν μένει περιμένει στη γραμμή 20 λεπτά, αναγκάζεται και κάνει την άλλη κίνηση και τέλος πάντων.
3: Μπορεί να κατεβάσει την ελληνική εφαρμογή που να τη βρει και η υπάρχει μόνο στην περίπτωση του ραντεβού.
0: Κατανοητό. Λοιπόν, ήταν
1: σας
0: η κυρία
1: Πετράκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Πετράκη.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.

0: Σου βάλα τραγουδάκι. Για, ναι. Για να περιγράψει αυτή την εικόνα που θα σου δείξω στο κινητό μου.
1: Εγώ να την περιγράψω.
0: Εσύ θέλω να την
1: περιγράψω. Επειδή είμαι καλή στις περιγραφές.
0: Επειδή θα καταλάβεις γιατί. Δες την και πες μου. Δες την και πες μου. Τι βλέπεις. Ναι, τι βλέπεις.
1: Λοιπόν, ναι. Στην έστειλε κάποιος.
0: Είναι story της Μαριαλένας και της Ευγενίας θα σου δείξω μετά.
1: Ωραία.
0: Το συναδέλφο μας από τους.
1: Είναι ο ουρανός, κυρίες και κύριοι.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι πορτοκαλό. Να γίνω.
0: Να γίνεις.
1: Να γίνω. Είναι πορτοκαλό, κόκκινο, γκριζό. Αυτό.
0: Μαύρος.
1: Όχι μαύρο, Γιώργο. Το μαύρο που το βλέπεις τώρα κι εσύ.
0: Κάτσε, να μπω και στην Ευγενία.
1: Έλεος δηλαδή.
0: Εδώ, γιατί τη είδα πριν.
1: Συγγνώμη τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Η Ευγενία τώρα, δηλαδή, γιατί σου στείλανε αυτή τη φωτογραφία.
0: Story στο Instagram, μην αλλά εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ τα κορίτσια από αυτό που είδανε πάνω από το κεφάλι τους που το τραβήξαν φωτογραφία και το ανεβάσαν στο Instagram.
1: Αυτό τι είναι τώρα. Είναι άδειος ο δρόμος, σκοτεινός και είναι πορτοκαλογκρίζος.
0: Συναισθήματα έχεις.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και δηλαδή, αυτό να το λάβει σοβαρά υπόψη.
0: Από αυτή τη μαγική εικόνα, τον άδειο δρόμο.
1: Δεν συγκινούμε.
0: Δεν συγκινείται.
1: Όχι. No mercy.
0: No mercy. Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματα των φίλων μας εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, η Τασούλα μας λέει καλημέρα και καλή Κυριακή από τις Σέρες. Καλημέρα, Τασούλα μου.
1: Καλημέρα, Τασούλα.
0: Ο Billy the Greek. Καλημέρα. Το έστειλε και χθες, δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε. Μόνο Πασόκ, τίποτα άλλο, μόνο Πασόκ.
1: Γεια σου, ρε Billy.
0: Ο Billy the Greek.
1: Ο Billy the Greek. Κάτι θα ξέρει.
0: Ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και καλή Κυριακή. Δυστυχώς σήμερα δεν θα σας ικανοποιήσω, μιας και δεν κατέβηκα, λέει, την λεωφόρο της αμαρτίας.
1: Ποια είναι η λεωφόρο της αμαρτίας?
0: Συγκρού.
1: Γιατί?
0: Οπότε λέει ούτε ρεπορτάζ από τις καντίνες, ούτε από τις λειτουργίες. Φαντάζομαι όμως, λέει, τα καλύτερα. Καλή εργασία σε όλους και όλα και όλες, κυρία Μίνα.
1: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Τάκης από το Λαγωνίσιο, ο φίλος μας.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ έχουμε και κάτι γκρίνιες βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος, καταρχάς, ο φίλος μας λέει καλημέρα σας.
1: Μάλιστα.
0: Ο Λέω πολλά ψέματα, καλημέρα.
1: Αχ, και θα σε ρώταγα, Γιώργο, ο Λέω πολλά ψέματα έχει καιρό να μας στείλει μήνυμα.
0: Η Καριώτης.
1: Ναι, ναι. Είχε πάρα πολύ καιρό να μας στείλει μήνυμα και είχα ανησυχήσει. Θα σε ρωτούσα σήμερα.
0: Λέω πολλά ψέματα, λοιπόν. Καλώ το να, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είδες ότι μας έλειψες.
1: Ναι, μας έλειψες. Δεν το ξανακάνεις αυτό.
0: Εγώ ποτέ έχω μαθεί να λέει παίρνω και ένα ταξί χωρίς λόγο μόνο για να μάθω ειδήσεις και παρασκήνια της εσωτερικής πολιτικής κοινής.
1: Απ' τους οδηγούς τα μαθαίνει, ε. Δίκιο. Καλά κάνει.
0: Γκατζόλης, καλημέρα σας. Άντε να αρχίσουν να απεργήσουν οι ταξιτζίδες, να αδειάσουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Από αυτούς να ανασάνουμε λιγάκι. Και ο Γιάννης, κύριοι δημοσιογράφοι, αν θεωρείτε ακριβό το ταξί να πηγαίνετε με τα μέσα, εσάς δεν σας ρωτάμε για τις αυξήσεις του μισθού σας. Και ο Γιάννης ταξιτζής πρέπει να είναι.
1: Όχι δα.
0: Κάτι κατάλαβα. Κάπου πήγε το μυαλό μου. Και ο Κώστας, υποθέτω ότι στο πεντάρικο είναι μέσα και τα διόδια της Αττικής Οδού. Σωστά. Πάμε διαφημίσεις γιατί μας κάνει νοήματα ο κύριος Παπαγιαννάκος και επιστρέφουμε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο.
4: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής, 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας. Η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
11: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.

0: σημαφόρο του ΕΚΑΒ. Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονο χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένα συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να πέτρεψει η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν στις οικίες ένας 36χρονος και ένας 30χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο. Αμερικανικά επτάμενα τάγκερ πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε χθες τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα γίνει πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Και ο καιρός αρέσει την εφόση σήμερα στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ορίστε. Το ήθελες και έγινε πράξη. Τι κάνεις, ηρωνεύεσαι το μεγάλο χόρν.
1: Πλημμυρίζω συναισθήματα. Πώς θα το βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο.
0: Είναι δυνατόν.
1: Απλά δεν είναι καλή φωνή μου.
0: Είναι δυνατόν. Άκου βρε, άκου να συγκινηθείς βρε, άκου, άκου, άκου βρε, άκου. Άκου βρε μπουμπούνα, άκου, άκου, άκου.
1: Μπουμπούνα.

0: Γιώργο, αυτό είναι ένα τραγούδι ύμνος στον έρωτα.
1: Προφανώς, και στον ουρανό. Και τώρα για τον ουρανό δεν της έλεγα πριν, τι ωραία που είναι.

0: τα χίλια χρώματα, τα σύννεφα. Πήγαμε μέσα, τις είπαν τα κορίτσια, εντυπωσιαστήκαμε. Ήταν πολύ όμορφα.
1: Ναι.
0: Και εδώ θα αποκαλύψουμε ότι ο ουρανός για να είναι όμορφος πρέπει να έχει σύννεφα. Όπως και η ζωή μας.
1: Ο ουρανός, Γιώργο, για να είναι όμορφος πρέπει να τον κοιτάζουν δύο ζευγάρια μάτια. Τάπα.
0: Και εγώ με τα γυαλιά μου τον κοιτάζω τέσσερα ζευγάρια μάτια.
1: Τάπα, κύριε Παπαγιαννάκο, τάπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τάπα.
1: Τάπα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα σοβαρά μας.
1: Τώρα πάμε στα σοβαρά μας.
0: Γιατί έχουμε καλέσει την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Κλάψη, τον διακεκριμένο διεθνολόγο, για να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι πάρα πολλές ειδήσεις από το διπλωματικό ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως,
0: αλλά νομίζω κορονίδα όλων αυτών είναι τα ελληνοτουρκικά.
1: Και οι δηλώσεις του Φιντάν. Καλημέρα, κύριε Κλάψη, τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα.
1: Πώς είστε?
2: Πολύ καλά, ευχαριστώ, εσείς?
1: Τις δηλώσεις Φιντάν χθες φαντάζομαι τις είδατε, τις ακούσατε. Πώς τις σχολιάσετε, πώς τις είδατε? Δεν είμαστε, λέει, υπέρ της δημιουργίας έντασης, έτσι. Αλλά δεν αποδεχόμαστε, λέει, σε καμία περίπτωση στρατηγοποίηση των νησιών. Κάνουμε, λέει, προσεκτικές και επίμονες ενέργειες. Και πολλές φορές, λέει, χωρίς να τις δημοσιοποιούμε, διότι, λέει, η δημοσιοποίηση ορισμένων πραγμάτων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα περισσότερο στην Ελλάδα παρά σε εμάς.
2: Είναι ένας κρίκος στις πολλές δηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων και μηνών που έχουν οδηγήσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις πάλι σε μια κατάσταση έντασης παρόμοια με εκείνη που είχαμε γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια, πριν δηλαδή την περίοδο των λεγόμενων ήρεμων νερών.
1: Ναι, αλλά εδώ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Κλάψη, όταν έρχεται ο Φιντάν και λέει στη δήλωσή του, το έχουμε πει πολλές φορές, ο πόλεμος δεν είναι προς όφελος κανενός. Το ουσιώδες είναι η ειρήνη. Εδώ μιλάμε για μια δήλωση η οποία είναι εξωφρενική.
2: Είναι μια έμεση απειλή στην πραγματικότητα.
1: Σαφέστατα.
2: Περί αυτού πρόκειται.
1: Βέβαια.
2: Στην πραγματικότητα, ο κ. Φιντάν λέει ότι αν η Ελλάδα δεν κάνει αυτά που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι σωστά, θα έχει να αντιμετωπίσει την τουρκική ισχύ, είτε μια πολεμική αναμέτρηση, κάτι τέτοιο, ένα θερμό επεισόδιο κτλ. Άρα στην πραγματικότητα εκτοξεύει μια έμεση απειλή για να μετρήσει και τις ελληνικές αντιδράσεις και ενδεχομένως να δημιουργήσει και ένα κλίμα ψυχολογικό, τέλος πάντων, σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα συνηθίσουμε με την έννοια ότι θα τα επαναληφθούν και στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη αυτό με το καλώδιο, το οποίο θα μας οδηγήσει σε ένα βήμα πέρα από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Η Καθημερινή πάντως σήμερα στην πρώτη της σελίδα, η κυρία Κλάψη, αναφέρει ότι με ανακοίνωσή της, την οποία θα αναφέρεται ότι πλοίο υπογαλλική σημαία θα πραγματοποιήσει έρευνες και σε μη οριοθετημένη περιοχή για την πόντιση του καλωδίου, θα ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα κράτη και η Τουρκία για την επανέναρξη των εργασιών για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έτσι θα γίνει η ενημέρωση για την πόντιση του καλωδίου.
2: Νομίζω ότι θα προχωρήσει για αυτή
1: η
2: όλη προσπάθεια. Φυσικά. Έχει δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση με τέτοιο τρόπο που είναι πολύ δύσκολο πια να κάνει πίσω. Και αυτό δεν αφορά πια μόνο την Ελλάδα. Έτσι, γιατί είναι ένα έργο το οποίο έχει και ευρωπαϊκή διάσταση. Έχουν εμπλακεί τρίτα μέρη με σημαντικότερο ρόλο τη Γαλλία. Άρα και σε προεκλογική περίοδο, γιατί περί αυτού μιλάμε στην Ελλάδα, θα είναι πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση να μην προχωρήσει πια στην υλοποίηση με τον εθνικό τρόπο των εξαγγελιών. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Με ποιο τρόπο δηλαδή η Τουρκία θα αντιμετωπίσει αυτή την...
0: Αυτό που είπε η Μίνα είναι σημαντικό. Τώρα αυτό που διάβασα από το πρωτοσέλιδο, το άκουσα πολύ προσεκτικά, θα ενημερωθεί και η Τουρκία.
1: Η Τουρκία είχε πει από την αρχή, αν θυμάστε, κύριε Κλάψη, ότι εμείς θέλουμε να ενημερωνόμαστε για κάθε κίνηση στην περιοχή. Και τώρα λοιπόν έρχεται η γαλλική εταιρεία που θα συμμετέχει και λέει: κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα βγάλουμε μία ανακοίνωση που θα λέμε ότι ξεκινάμε στη συγκεκριμένη περιοχή τη συγκεκριμένη ενέργεια. Έτσι θα γίνει η ενημέρωση. Το θέμα τώρα είναι τι θα κάνει η Τουρκία, αλλά το πιο σημαντικό θέμα είναι αυτή τη φορά τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί θυμάστε τι είχαμε κάνει την άλλη φορά, έτσι?
2: Η Τουρκία από την αρχή δεν είχε εναντιωθεί στην ίδια την πόντιση του καλωδίου, γιατί αυτό θα ήταν δύσκολο να το υποστηρίξει και διεθνώς. Υποστηρίζει ότι πρέπει να ζητηθεί η άδειά της και ότι αυτή η μεγαλόκαρδη καθώς είναι δεν θα έχει πρόβλημα στο να τη δώσει αυτή την άδεια.
0: Αλλά αν ζητηθεί η άδειά της, δημιουργείται τετελεσμένο.
2: Η πραγματικότητα αυτό που θέλει είναι να εμπεδώσει την αντίληψη ότι εδώ υπάρχει μια ζώνη τουρκική, στην οποία για να γίνει οτιδήποτε θα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να ζητούν την τουρκική άδεια. Ναι. Δηλαδή το τουρκολιβικό μνημόνιο εφαρμόζεται στην πράξη. Περί αυτού πρόκειται.
1: Δηλαδή θέλει να κάνει τον ΤΑΗ που να τη ζητάνε την άδεια για οτιδήποτε οπουδήποτε, να το πούμε έτσι απλά.
2: Αυτή είναι έτσι κι αλλιώς η τουρκική στρατηγική γενικώς. Δηλαδή η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της ως ένα περιφερειακό ηγεμόνα. Όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την περιφέρεια.
1: Τώρα εμείς λέμε για τα δικά μας.
2: Στην πραγματικότητα θέλει να εμπεδώσει την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να λαμβάνεται καμία απόφαση που επηρεάζει άμεσα ή έμεσα την Τουρκία ή τέλος πάντων που αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή, χωρίς να υπάρχει τουρκική έγκριση.
0: Αυτός είναι και ο λόγος που κλιμακώνει τώρα τη ρητορική της η γειτονική χώρα εναντίον μας. Ή έχει να κάνει και με την ασπίδα του Αχιλλέα και με όλα τα υπόλοιπα, ή είναι η πόντιση του καλωδίου.
2: Είναι όλα
0: γιατί μαζί. Γιατί οι Τούρκοι, ξέρετε ότι πάντα όταν λένε κάτι έχουν ένα λόγο που το λένε και έχουν σκεφτεί κάτι για το μέλλον.
2: Είναι όλα μαζί. Να. Και σίγουρα ένα από τα στοιχεία που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία αντιδρά το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι και η σύσφυξη των σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ. Σε αντιδιαστολή με την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Η Τουρκία βλέπει το Ισραήλ ανταγωνιστικά, το θεωρεί απειλή για τη δική της ασφάλεια. Πιστεύει ότι με έναν τρόπο δημιουργείται μια συνθήκη περικύκλωσης στρατηγικής της Τουρκίας λόγω της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Και σε αυτό αντιδρά σφορά και θα συνεχίσει να αντιδρά. Δεν είναι δηλαδή μια περιστασιακή κατάσταση, είναι κάτι το οποίο θα μας συντροφεύσει πιστεύω για μακρόχρονο αποδιάστημα.
1: Μήπως λοιπόν είναι η κατάλληλη εποχή πιστεύετε για τα 12 μίλια? Μήπως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή?
2: Είναι καλό ερώτημα αυτό. Δεν ξέρω, πολλά λέγονται για το τι έχει προετοιμαστεί. Θα μπορούσε να γίνει αυτό και τμηματικά. Ήδη είχε ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια. Έχουμε κάνει 12 μίλια στο Ιόνιο. Θα μπορούσε να προχωρήσει αυτό νότια της Κρήτης, που είναι και μια επίμαχη περιοχή, με την έννοια ότι εκεί είναι η περιοχή κατά βάση του τουρκολιβικού μνημονίου. Άρα θα δηλώναμε ότι όχι μόνο το αναγνωρίζουμε, αλλά ότι και στην πράξη το αναιρούμε, σε συνδυασμό και με την Ελληνογυπριακή Συμφωνία.
3: Εμείς 91,8 στα FM.
2: Αυτό το βήμα, εάν κάναμε την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια σε όλη την ζώνη και στο Αιγαίο δηλαδή, πολλά από αυτά που λέει η Τουρκία για την υφαλοκρηπίδα, για την ΑΟΣ, για θαλάσσια πάρκα κτλ. Θα είχαν χάσει απλώς το νόημά τους, διότι πολύ απλά δεν θα συζητάγαμε για ζώνη κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, αλλά για ζώνες εθνικής κυριαρχίας, πέραν των οποίων θα είχαμε πια συζήτηση για ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα κτλ. Αν λάβουμε υπόψη τις μικρές αποστάσεις που υπάρχουν στο Αιγαίο, στο μέγιστο βαθμό το πρόβλημα πια δεν θα υπήρχε. Γι' αυτό και αντιδράει η Τουρκία και τώρα, από το 1973-1974, στην προοπτική επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο και την εικόνα, τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί και εκεί υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Χθες είχαμε βομβαρδισμούς των Χούθης στο διεθνές αεροδρόμιο στη Σαουδική Αραβία και σε κάποιες δεξαμενές της Αράμκο που ήταν, αν κατάλαβα καλά, για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών εκεί στο αεροδρόμιο. Και πάμε ακόμα ένα βήμα περαιτέρω, την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τι σημαίνει αυτό για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, να μας πείτε, διότι βλέπετε που έχουν εκτοξευτεί τη μέση
1: και της οικονομικής κρίσης.
0: Ακριβώς. Και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα?
2: Αυτό που σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε είναι ότι η τιμή του πετρελαίου δεν θα μειωθεί, δεν θα πέσει. Και μάλλον θα πάρει την άλλη φορά, σίγουρα δεν θα πάρει την κάθε φορά. Αυτό, όπως εύκολα μπορεί οποιοδήποτε να αντιληφθεί, επηρεάζει αρνητικά την παγκόσμια οικονομία, διότι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, το πετρέλαιο είναι στη βάση αυτής της οικονομικής δραστηριότητας. Οι μεταφορές, η παραγωγή κτλ. Βασίζονται στο πετρέλαιο. Άρα, οτιδήποτε επηρεάζει την παραγωγή και τη διανομή του πετρελαίου έχει αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Μικρό κομμάτι αυτής της οικονομίας είναι και η Ελλάδα, οπότε αντίστοιχα και εμείς έχουμε να επηρεαστούμε αρνητικά. Το πρόβλημα εδώ, το μεγάλο κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν υπάρχει και προοπτική απεμπλοκής από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει ο πόλεμος διαρκεί 7 μήνες περίπου και η κατάσταση ολοένα και επιδεινώνεται. Δηλαδή, έχουν δημιουργηθεί και προβλήματα τα οποία δεν υπήρχαν πρώτου πολέμου. Το θέμα, ας πούμε, των στενών του Ορμούζ, τώρα των στενών του Άντεν, εκεί μεταξύ Ιεμένης και Αφρικής. Είναι θέματα τα οποία προέκυψαν ως αποτέλεσμα αυτών των επιχειρήσεων.
1: Πάντως τα στενά του Ορμούζ ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο, κύριε Κλάψη.
2: Αυτό,
1: θέλω να σας πω.
2: Ναι, έτσι. Το στενά του Ορμούζ είναι πρόβλημα που προέκυψε μετά τον πόλεμο. Ακριβώς. Του πολέμου. Δεν το είχαμε αντιμετωπίσει προηγουμένως και ούτε καν. Όχι μόνο το κλείσιμο δεν το είχαμε αντιμετωπίσει, ούτε την αξίωση του Ιράν να επιβάλλονται τέλη ή ξέρω εγώ να υπάρχει κάποιος έλεγχος.
1: Όλα αυτά
2: είναι και εντελώς καινούργια πράγματα. Το ίδιο ισχύει για τους Χούθη. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά αποσυντονίζουν και το παγκόσμιο εμπόριο και δημιουργούν και μια κατάσταση ανασφάλειας γενικότερης. Η εμπειρία δεν λέει ότι ο αποσυντονισμός, η αποδιοργάνωση παίρνει για να αντιμετωπιστεί τόσο χρόνο όσο και το ίδιο το πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα διορθωθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Ακόμα και αν υποθέσω, θεωρητικό είναι αυτό, ότι αύριο το πρωί σταματούσε ο πόλεμος, πάλι δεν θα επανέρχονταν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση έτσι μαγικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα έπαιρνε πάλι μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και έχουμε πολλά ακόμα να δούμε.
1: Πάντως θα σας θυμίζω ότι η Wall Street Journal έγραφε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει μέχρι το 29. Ένας πόλεμος δηλαδή ο οποίος μπορεί να διαρκέσει μέχρι το 29, φανταστείτε μετά και πόσο χρόνο θέλει για να επανέρθει η κατάσταση.
0: Στα φυσιολογικά.
1: Σε μια ισορροπία, εγώ θα πω τα φυσιολογικά.
2: Θέλει πάρα πολλούς μήνες, αν όχι χρόνια,
1: έτσι,
2: για να επανέλθει. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα τελειώσει. Ας πάρουμε το πιο αισιόδοξο σενάριο.
1: Όχι, αυτό γιατί ο πρόεδρος έλεγε. Ο πρόεδρος στην αρχή έλεγε για κάτι εβδομάδες, μετά έλεγε μισό λεπτό μέχρι το βράδυ τον έχω τελειώσει. Μετά υπέγραφε συμφωνίες, μετά την είχε υπογράψει τη συμφωνία. Να τι, εδώ την έχω, τα θυμάστε όλα αυτά, φαντάζομαι.
2: Αν αφήσετε τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ είναι τόσο αντιφατικές μεταξύ τους, όχι μόνο ως προς την επίτευξη ή μη επίτευξη συμφωνίας, ως προς τους στόχους, ως προς τα αποτελέσματα, ως προς τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει, που νομίζω ότι είναι μνημείο έτσι, αντιφατικότητας.
0: Και τώρα ενδέχεται να έχουμε για πρώτη φορά συμμαχία Ισραήλ με μουσουλμανική χώρα, με τη Σαουδική Αραβία, υπό τη σφραγίδα του Ντόναλντ Τραμπ. Για να χτυπήσουν την Ιεμένη, τους Χούθης της Ιεμένης. Μάλιστα λοιπόν, πολλά επεισόδια ακόμα, δύσκολα τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: κύριε Κλάψη.
0: Ήταν ο κύριος Αντώνης Κλάψης, διεθνολόγος.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Και κάπου εδώ να σας θυμίσουμε ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο Τσέπης στη γειτονιά σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του, η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακαλύψτε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Και μία νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο από όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Μόνο που, όπως συμβαίνει συνήθως στις ιστορίες αγάπης, πίσω από την κόντρα μπορεί να κρύβεται κάτι εντελώς διαφορετικό, γιατί ανάμεσα σε φακέλους, νομικά επιχειρήματα και ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο, φαίνεται πως γεννιέται και ένας έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας που κανείς από τους δύο δεν θέλει εύκολα να παραδεχτεί. Η σειρά θα έχει και μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται, συγγνώμη, μέσα σε έναν κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη, ως τα ζευγάρια που θα περνούν από το γραφείο του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Στον πρώτο κύκλο, μάλιστα, γκέστ εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, λοιπόν, από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30. Κρατήστε την ώρα το απόγευμα στον Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας, κυρίες και κύριοι. Γιατί ο έρωτας μεταξύ όλων των άλλων είναι και σύγκρουση.
0: Τι σε έχει πιάσει?
1: Είναι και απόγνωση.
0: Αυτό το Σαββατοκυριακό, τι σε έχει πιάσει?
1: Πάντα έτσι είμαι.
0: Πάντα έτσι είσαι.
1: Ναι, μην νομίζεις. Έτσι είμαι κουρδισμένος.
0: Αυτό
1: είναι το σετάρισμα.
0: Είναι κατασκευαστικό δηλαδή το, ναι, το
1: αυτό
0: θέμα.
1: Είναι, αυτό είναι. Το παίρνεις ή το παίρνεις, ναι, ή το αφήνεις.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Τότε να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις,
0: μήπως πρέπει να κάνεις ένα πέρασμα από το σύριαλ Αντώνιος και Κλεοπάτρα?
1: Άμα δεν θα μπορώ να διαχειριστώ.
0: Τι δεν θα μπορώ να διαχειριστώ? Ποιο?
1: Αυτή την κόντρα μέσα στον έρωτα.
0: Άντε καλέ που δεν θα μπορείς εσύ να το διαχειριστείς.
1: Ο έρωτας είναι πόλεμος, Νότι. Ο έρωτας είναι μάχη που θα τη χάσεις έτσι κι αλλιώς στο τέλος.
0: Α, λόγια μεγάλων ανδρών.
1: Όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Λόγια μεγάλων ανδρών. Λόγια του Γιώργου Γρηγοριάδη.
1: Λόγια του Γιώργου Γρηγοριάδη. Ο έρωτας είναι αποσύνθεση.
0: Αποσύνθεση. Τι ακούω, Χριστιανή Κυριακάτικα, τι ακούτε και εσείς, κυρίες και κύριοι?
1: Τώρα, κοίταξε, ξέρεις γιατί μου συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί σου συμβαίνει?
1: Είδα τον ουρανό γι' αυτό.
0: Άντε πάλι με τον ουρανό.
1: Ουρανό.
0: Τα έχει βάλει με τον ουρανό σήμερα, κύριε Παπαγιαννάκο μου. Τα έχει βάλει με τον ουρανό.
1: Και όπως έλεγε και ο μεγάλος Νίκος Ξυλούρης, ναι, ο ουρανός δικός μου και η θάλασσα στα μέτρα μου. Πώς να σοπάσω μέσα μου τις ομορφιές του κόσμου.
0: Η θάλασσα στα μέτρα σου.
1: Και ο ουρανός δικός μου.
0: Α, μιλάμε ότι ο άνθρωπος. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος. Καταλαβαίνεις με τι τα έχει βάλει τώρα.
1: Αρχάγγελος της Κρήτης.
0: Oh, άστα. Μου.
1: Να σου πω τώρα, να πάμε λίγο στα σοβαρά, γιατί μου έκανε μια φοβερή εντύπωση εχθές.
0: Ναι.
1: Αυτή η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας,
0: ναι,
1: να μην βγαίνουν τα μέλη του και να τοποθετούνται και να μην απαντούσε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων,
0: ναι,
1: επειδή λένε, ναι, τρέχει εισαγγελική έρευνα, όχι σε βάρος του, για το αν προκύπτουν ευθύνες για κάποια μέλη του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Εμένα πάντως θέλω να σου πω ότι, ναι, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, γιατί όσο μιλάνε τόσο εκτίθενται.
1: Σε αυτό έχεις πάρα πολύ δίκιο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλά κάνεις και το λες.
0: Ναι, ναι.
1: Και πραγματικά αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς είναι σε δύσκολη θέση.
0: Γιατί εγώ τώρα θέλω να σου πω, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι έχω ένα πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα, το οποίο θέλω να το θέσω στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και δεν έχω να το θέσω σε κανέναν τους, γιατί κάνουμε προσκλήσεις απανωτές για να έρθουν στην εκπομπή να τους θέσουμε τα ερωτήματα και δεν έρχονται. Κανένας τους. Ούτε από το ΔΣ, ούτε από τους δικηγόρους τους, για αυτό το λόγο που σας είπε ο Γιώργος. Εγώ λοιπόν θα το θέσω τώρα αυτό το ερώτημα δημόσια, θα το θέσω και στην εκπομπή όμως μετά. Ξέρεις ποιο είναι αυτό το ερώτημα?
1: Ευχαριστώ, βέβαια.
0: Άκου. Θυμάσαι, διαβάζοντας το πόρισμα της Επιτροπής όταν μπήκαν σε αυτό το ιατρείο της Καρνεάδου, που έλεγε ότι βρήκαν τους φακέλους των ασθενών και μέσα στους φακέλους δεν υπήρχαν οι εξετάσεις τους πριν κάνουν την οποιαδήποτε θεραπεία.
1: Σωστά.
0: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Τις προηγούμενες φορές που είχαν πάει να κάνουν έρευνα σε αυτό το ιατρείο, φακέλους ασθενών είχαν βρει?
1: Όχι.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε, αλλά επειδή
0: υπάρχει κάποια... Μάλιστα. Έτσι. Υπάρχει κάποια αναφορά σε αυτό? Δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Είχαν βρει τότε εξετάσεις ασθενών που να είχαν κάνει τις εξετάσεις τους πριν υποβληθούν σε κάποια θεραπεία? Πάντως, δεν είχαν... Πάντως, από το αποτέλεσμα, δηλαδή το γεγονός ότι δεν είχαν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη οι δύο γιατροί, ο Θεός να τους κάνει για την οικονομία της συζητήσεως, όταν τους χαρακτήρισε ο γιατρός, στη δικαιοσύνη τότε, σημαίνει ότι αυτό το κομμάτι τότε δεν είχε ψαχτεί πολύ. Έχω δίκιο?
1: Απόλυτο.
0: Πού θα το πω εγώ το ερώτημά μου αυτό, που δεν έρχεται κανένας?
1: Στο ραδιόφωνο.
0: Θα το πω στο ραδιόφωνο. Έτσι. Και θα το πω και στην τηλεόραση. Και ας βγει λοιπόν κάποιος να μου απαντήσει.
1: Εν τω μεταξύ, χθες διάβασα μετά την καταγγελία που βγάλαμε του ανθρώπου, ο οποίος είχε πάει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, κάποιες ιατρικές πράξεις εκεί και του είπαν ότι έχει μικρόβια στο αίμα και ότι η γυναίκα του έχει καρκίνο και τελικά δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Διαβάζω λοιπόν χθες. Ναι. Πηγές, λέει, από τον Ιατρικό Σύλλογο,
0: ναι,
1: αναφέρουν, ναι, ότι πήγανε και κάναν έλεγχο στο ιατρείο 6 φορές, 5 φορές, 6 φορές, μετά από τηλεφωνική καταγγελία ασθενούς. Μετά την καταγγελία που βγάλαμε εμείς στην τηλεόραση. Ενώ κάτι τέτοιο τις προηγούμενες μέρες δεν είχε αναφερθεί πουθενά. Και θυμάμαι ότι έβγαινε και ο κύριος Πατούλης και ο Υπουργός Υγείας και λέγανε δεν είχαμε καμία καταγγελία.
0: Να σου κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Να σου κάνω εγώ λοιπόν, ναι, μια ερώτηση. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν βγαίνουν γιατί ξέρουν ότι θα εκτεθούν περισσότερο. Και πώς φτάσαμε να έχουν κάνει, Γιώργο, 6 λοιπόν ελέγχους σε ένα ιατρείο στο οποίο ένας άνθρωπος τελικά πεθαίνει? Και στο οποίο πηγαίνουν και βρίσκουν φακέλους ασθενών στους οποίους δεν έχουν υποβληθεί ποτέ εξετάσεις. Πώς γίνεται αυτό? Μήπως λοιπόν η έλεγχη ήταν τσάτρα-πάτρα που λένε και στο χωριό μου, στο Δρυμόνα Ετωλοκαρνανίας?
1: Έλεγχη για τον έλεγχο.
0: Άγια σου.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδιο.
9: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
12: Και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Η ώρα είναι 8. Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και με το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Την ίδια ώρα η Μόσχα προχώρησε σε παρέμβαση υπέρ του ΑΕΦΤΕ. Ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διεθνή οικονομική συνεργασία έγραψε σε ανάρτησή του ότι το κρατήδιο θα γνωρίσει ξανά άνθηση αν επιστρέψει στο φθηνό και αξιόπιστο φυσικό αέριο το Nord Stream μέσω κοινή συνεργασία με το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα τάσεται υπέρ τη επανέναρξη των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου. Έσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης 34χρονου αλλοδαπού τη νύχτα, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Πυροσβεστικές δυνάμεις ειδοποιήθηκαν χθες το μεσημέρι με κλήσεις του 112, εντόπισαν τον 34χρονο και τον μετέφεραν το βράδυ σε ασφαλέ σημείο που τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένα συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκη, στο κέντρο υγείας Ευόσμου, χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέες συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών. Οι ανήλικοι που επιπλέκονται στο περιστατικό αναζητούνται. Σχέδιο εκτέλεση συμβόλου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψει η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικίες έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέστρεψε εσπευμένα στο Λευκό Οίκο να αμερικανικά επτάμενα τάνκερ πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας είχε προειδοποιήσει χθες τους κατοίκους του Ριάτ και άλλων περιοχών για πιθανό κίνδυνο αεροπορική επίθεση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε με κατεπίγουσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν χθες στο Μουσείο του Λούβρου, καθώς είχαν κρεμάσει δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μόνα Λίσα, χρησιμοποιώντας μάλιστα κολλητική ταινία για να τους στερεώσουν στον τοίχο. Ο πρώτος πίνακας απεικόνιζε τον έναν από τους δύο άνδρες με πανοπλία, ο δεύτερος τα πορτρέτα των δύο ανδρών μαζί με μια γυναίκα. Φύλακες του Μουσείου ακινητοποίησαν τους δύο Γερμανούς και κάλεσαν την αστυνομία. Στην κατάθεσή τους υποστήριξαν πως θέλησαν να κάνουν πλάκα. Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στον μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς τέρματα έλεξε η αναμέτρηση Άρης Ηρακλής.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Λίγες αραιές νεφώς αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα επιρωτικά τους 30 βαθμούς.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά και 54 δευτερόλεπτα. Ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Λοιπόν, και η ζωοποιός δύναμη του ήλιου λούζει πλέον το φαλυρικό δέλτα με τις υπέροχες ακτίνες του. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς σήμερα, κυρία Μίνα, στη χώρα σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.
1: Πάμε για ψαράκι στη θάλασσα.
0: Πάμε για ψαράκι στη θάλασσα, πάρα πολύ ωραία. Λίγες βροχές στα βορειοδυτικά, στα ορεινά ενδεχομένως.
1: Αχ, τώρα εντάξει, άστο, ορεινά, βροχούλα, πώς φαίνεται.
0: Τρομερό.
1: Ωραία. Ναι.
0: Έτσι στο καφενείο. Να κοιτάς από την τζαμαρία τις σταγόνες βροχής.
1: Ωραία.
0: Να πίνεις τσίπουρο και να τρως προβατίνα.
1: Θα κρατήσω.
0: Δηλαδή, για να πάμε στην ουσία.
1: Θα κρατήσω μόνο το κοιτάς από το παράθυρο. Θέλω έναν ελληνικό.
0: Βεβαίως. Έτσι,
1: με ένα λουκουμάκι. Με ένα λουκουμάκι. Για μεσημέρι τι να φάω. Θα φάω ένα μπιφτεκάκι με πατατούλες τηγανιτές.
0: Εντάξει.
1: Αμέ, μια χαρά. Εσύ πάρε τα υπόλοιπα.
0: Προβατίνα.
1: Ναι.
0: Ξερά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μηνύματα. Αλεχάντρο, στα Βρυλίσια τα πιτσιρίκια πλακώθηκαν επειδή δεν συμφωνούσαν, λέει, ποια οικογένεια έχει περισσότερα φράγκα. Και η μητέρα λέει για ποιο λόγο τη συνέλαβαν. Πού ήταν η Νταντά, είχε ρεπό. Τα ύστερα του κόσμου μας, λέει ο φίλος μας ο Αλεχάντρο, που είχαμε και καιρό να τον ακούσουμε. Είναι φίλος μας ο Αλεχάντρο.
1: Γεια σου, Αλεχάντρο.
0: Πραγματικά είχαμε δύο περιστατικά.
1: Ναι, είχαμε.
0: Με έτσι παραβατικότητα ανηλίκων και στην Αθήνα και σε ποια άλλη περιοχή, με μια 13χρονη που οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα, λες.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γεράσιμος, ασχοληθείτε με τον μπάχαλο στα γυμνάσια της Νότιας Αθήνας όπου καταργούνται τμήματα. Καλημέρα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και είναι και συνυφασμένο δυστυχώς με την κατάσταση στο δημογραφικό της χώρας μας, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αλλά και με τις, ανακατατάξεις που γίνονται.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, ο Αλέξανδρος, καλή Κυριακή από Λευκάδα. Mm-hmm. Ο κύριος Κλάψης ανέφερε ότι η Άγκυρα θέτει το ζήτημα των 12 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο από τη δεκαετία του 70. Όμως το κάσους μπέλη η αιτία πολέμου, δηλαδή ισχύει από το 95. Επίσης είπε ότι ίσως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την επέκτασή τους στο Αιγαίο. Αλλά δεν αγνοεί το κάσους μπέλη η άποψη αυτή. Νομίζω ότι η τουρκική κλιμάκωση ξεκίνησε από τα Ήμια. Ευχαριστώ θερμά, μας λέει ο Αλέξανδρος. Εντάξει, είναι μια κατάσταση η οποία είναι παγιωμένη. Έτσι και είναι, δεν ξέρω.
1: Καλά, τι... και πριν τα Ήμια, δεν θυμάστε το σεισμικ.
0: Σωστά. Βεβαίως. Είναι η πάγια πολιτική της Τουρκίας το θέμα αυτό και βεβαίως και εμείς κάνουμε τις δικές μας πολύ προσεκτικές κινήσεις σε αυτό το επεδείο. Η Άννα από τον Πειραιά, love is a butterfly. Pat Benatar. Καλημέρα από Πειραιά.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Το έχουμε, κύριε Νότη. Το love is a butterfly. Λοιπόν, και ο Νίκος, καλημέρα παιδιά. Πιστεύω ότι ο μόνος. Με συγχωρείτε, λόγος που οι Τούρκοι δημιουργούν ένταση στο Αιγαίο είναι ότι ο Ερντογάν θέλει να δικαιολογήσει τις πρόορες εκλογές που είναι ο μόνος τρόπος για να ξαναβάλει υποψηφιότητα μας, λέει ο Νίκος.
1: Αυτό αναλυτές λένε ότι μπορεί να είναι και ένας λόγος.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα το οποίο προέκυψε όμως, Γιώργο, τις τελευταίες 24 ώρες και το πυροδότησε μία δήλωση που έκανε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φρέντι Μπελέρης.
0: Βεβαίως.
1: Και τον οποίον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Βεβαίως.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπελέρης, τι κάνετε?
2: Καλημέρα. Καλή Κυριακή.
0: Λοιπόν, πολλά μέσα έγραψαν ότι με αυτή σας τη δήλωση στην πραγματικότητα εκθιάζατε τον καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση Ηλία Κασιδιάρη. Εσείς είπατε, θα διαβάσω τις δύο δηλώσεις που κάνετε στο κανάλι One, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ένας από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα τη φυλακή του, και ένα δεύτερο κομμάτι που είπατε είναι ότι, μισό λεπτό να το βρω ακριβώς, χίλια συγγνώμη,
1: ας κατέβει υποψήφιος, θα τον αντιμετωπίσω, κάπως έτσι δεν το είπατε, κύριε Μπελέρη?
2: Ναι, είπα,
1: ναι,
2: ότι το τι θα κάνει, αν θα μπορεί να κατέβει υποψήφιος ο Κασιδιάρης και ο καθένας, το προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι της χώρας. Είμαστε κράτος δικαίου και δημοκρατία και θα αποφασίσουν αυτοί αν θα
1: είναι. Ο καθένας, πάντα... ο Κασιδιάρης. Ο Κασιδιάρης ήταν στη Χρυσή Αυγή. Ήταν διευθυντικό μέλος της Χρυσής Αυγής.
2: Ο Κασιδιάρης ήταν πράγματι διευθυντικό μέλος της Χρυσής Αυγής. Καταδικάστηκε με νόμο που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Είμαι περήφανος για την παράταξη που ανήκω. Το αν θα είναι υποψήφιος αύριο ή μεθαύριο θα το αποφασίσει, είπα και το ξαναλέω, το Σύνταγμα της Ελλάδος και η ελληνική δικαιοσύνη. Ποιος μπορεί να το αποφασίσει, το ΠΑΣΟΚ?
0: Είναι πολιτικό ζήτημα, λέτε δηλαδή. Είναι θέμα δικαιοσύνης, λέτε. Αν καταλαβαίνω καλά.
2: Ναι, έτσι. Μισό
1: λεπτό, κύριε Μπελέρης, γιατί εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε και προσωπική άποψη. Εσάς ποια είναι η προσωπική σας άποψη, δηλαδή? Μπορεί ο κύριος Κασιδιάρης να κατέβει υποψήφιος?
2: Έχει σημασία η προσωπική μου άποψη?
1: Σαφέστατα. Εγώ, για μένα, ας πούμε, έχει. Εγώ θέλω να ακούσω την άποψή σας. Για πείτε
2: θα
1: μου.
2: Θα σας την πω. Την είπα και στην συνέντευξη. Αν κατέβει, αν οι νόμοι της χώρας το επιτρέψουν, θα τον αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, είχα πει. Και δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη, ούτε πολιτική, ούτε δομική, ούτε είχα ποτέ. Και δίνω μάχες να μπει ανάχωμα σε αυτές τις ιδεολογίες και σε αυτές τις πρακτικές και πολιτικές. Το είχα ξεκαθαρίσει, το λέω πάντα. Για μένα αυτό το πράγμα δεν μπαίνει προς αμφισβήτηση.
1: Δηλαδή ένας πρώην χρυσαυγίτης χωράει να κατέβει υποψήφιος, λέτε?
2: Αν το επιτρέψουν οι νόμοι της χώρας, ποιος θα τον εμποδίσει? Για μένα δεν θα πρέπει να κατέβει. Αλλά δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ. Πιστεύω είμαι ξεκάθαρος.
0: Μετά βγήκατε και σε συνέχεια της συνέντευξής σας χαρακτηρίζατε τη δήλωσή σας άστοχη και επισημαίνετε ότι το ΠΑΣΟΚ από μόνο σε ένα σημείο. Γιατί αισθανθήκατε την ανάγκη να βγείτε να το διευκρινίσετε αυτό με ανάπτυξη?
2: Γιατί θα σας εξηγήσω. Γιατί δεν θέλω πουθενή να παρεμηνευτούν από μέρος της κοινή δόμης οι δηλώσεις μου. Αυτά που είπα ήταν ξεκάθαρες, οι απόψεις μου είναι ξεκάθαρες. Δυστυχώς, τις δηλώσεις αυτές έχω κάνει πριν 10 μέρες, 10 του μήνα και αποφάσισε το ΠΑΣΟΚ να την βγάλει από το ζευτάρι εχθές. Δεν ξέρω για ποιους σκοπούς. Ήμουν ξεκάθαρος και τότε και τώρα και πάντα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι όμως, κύριε Μπελέρης. Να σας πω κάτι άλλο όμως. Εδώ τίθεται ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Για ποιο λόγο λοιπόν η πολιτεία δεν φρόντισε με κάποιο νόμο να κόψει ενδεχομένως το δρόμο στους χρυσαυγίτες στο να κατεβαίνουν στις εκλογές? Για πείτε μου.
2: Να σας πω, η πολιτεία νομίζω το ποιος πολιτεύεται στην Ελλάδα, πώς το κάνει, τα έχει φροντίσει επαρκώς. Δεν ξέρω εγώ να υπάρχει νόμος που επιτρέπει σε έναν καταδικασμένο η εγκληματική οργάνωση να κατέβει. Τώρα, αν υπάρχουν παραθυράκια, θα πρέπει οι νομοθέτες, οι συνταγματολόγοι, πιο αρμόδιοι από μένα, να το δούνε.
1: Μήπως δεν το είδανε? Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Ή δεν υπήρχε λόγος να το δουν? Δεν ξέρω. Μήπως το ξέφυγε? Δεν ξέρω. Μήπως, δεν ξέρω, τη γνώμη σας.
2: Η γνώμη είναι ότι είναι μια ολόκληρη επιστήμη το πώς κατεβαίνει κάποιες εκλογές, ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου, ποιοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Είναι ζητήματα σοβαρά, συνταγματικά, που πιο αρμόδια από μένα θα πρέπει να τα αποφασίσουν.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είμαστε όλοι για όλα.
0: Νομίζω κατανοητός είστε. Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, όπως έχει δηλώσει η δικηγόρος του, ψάχνει να βρει εάν υπάρχει και ποιος είναι ο τρόπος που μπορεί να ενδεχομένως να υπάρξει το παραθυράκι, όπως είπες και εσύ και ο κύριος Μπελέρη, για να κατέβει στην πολιτική σκηνή. Τώρα, το αν θα του το επιτρέψει ο Άριος Πάγος και μπορέσει να κατέβει, είναι ένα ζήτημα καθαρά νομικό. Έτσι, συνταγματικό βασικά, όχι νομικό, συνταγματικό. Με να το δούμε, δεν ξέρω. Τι να...
1: Είναι μόνο ζήτημα, εσύ θεωρείς δηλαδή νομικό?
0: Στην παρούσα φάση, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η υπόθεση, για το αν αυτός θα μπορέσει να...
1: Εντάξει,
0: βάλει υποψηφιότητα. Βεβαίως είναι και πολιτικό, έτσι.
1: Εγώ δεν θεωρώ βέβαια ότι είναι μόνο νομικό ζήτημα.
0: Παρούσα φάση,
1: όχι, ούτε στην παρούσα φάση. Εδώ δεν είναι μόνο νομικό ζήτημα. Εδώ δεν θα το λύσουμε νομικά. Εδώ είναι κοινωνικό, είναι πολιτικό, Γιώργο μου, το ζήτημα, για το αν κάποιος ο οποίος πρέσβευε θέσεις χρυσαυγητών μπορεί να βγει και να πει «Γεια σας, έκανα τη θητεία μου, είμαι άσπυλος αμόλυντος, λευκή περιστερά, ελληνική, έλα έλα να με ψηφίσεις».
0: Θεωρώ ότι γι' αυτό θα αποφαρθεί.
1: Καλά δεν τα λέω, κύριε Μπελέ, ή τα λέω άσχημα, δεν ξέρω.
2: Καλά, και το δικαίωμα να φαντάζομαι να λέτε ό,τι θέλετε και καλά ή άσχημα.
1: Εσείς πώς τα λέτε, εσείς πώς τα βλέπετε. Εσείς που είστε και εκλεγμένος ευρωβουλευτής, λέω τη θέση σας.
2: Τη θέση μου την είπα, την έχω ξαναπεί. Γιατί τα κόμματα που κόπτονται και υποτίθεται ότι δεν είναι το νομικό μας πλαίσιο επαρκές, γιατί δεν παίρνουν μια συνταγματική πρωτοβουλία, γιατί σαμποτάρουν την κουβέντα για το σύνταγμα.
1: Κύριε Μπελέρη, η Νέα Δημοκρατία κυβερνά, θα ήθελα να σας θυμίσω. Αφήστε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά.
2: Μα η Νέα Δημοκρατία ακριβώς.
1: Αυτή νομοθετεί. Τι εννοείτε.
2: Ακριβώς συνέλαβε τη Χρυσή Αυγή, την παρέπεψε, την καταδίκασε, τη δίκασε. Η Νέα Δημοκρατία τα κάνει όλα αυτά.
0: Τέλος πάντων, μάλιστα. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Φρέντι Μπελέρη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω μας έδωσε τον ακούσαμε και εδώ. Έχει βγάλει και την ανακοίνωση. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Το ζήτημα, το αν θα κατέβει ή όχι στην πολιτική σκηνή, περνάει μέσα από τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Εγώ καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Ρε, εγώ καταλαβαίνω τι μου λες, αλλά έτσι όπως είναι δομημένο το ελληνικό κράτος, τις αποφάσεις για αυτό το ζήτημα θα τις πάρει η ελληνική δικαιοσύνη. Βεβαίως, στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, τα κόμματα έχουν τη δικιά τους ευθύνη να νομοθετούν και να...
1: Όχι, δεν νομοθετούν τα κόμματα, νομοθετεί η κυβέρνηση.
0: Εντάξει, η κυβέρνηση υποτίθεται ότι είναι η ελληνική βουλή, έτσι.
1: Άρα λοιπόν εδώ θα έπρεπε με κάποιο τρόπο κάτι να είχε γίνει ενδεχομένως.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Προφανώς. Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι πολύ σύντομα για να πάμε να δούμε λίγο και τα της οικονομία μας αυτή τη φορά σε ό,τι αφορά στα κοινόχρηστα.
1: Εδώ έχει να
0: και
1: γίνει.
0: Και στο τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης που όλοι περιμένουμε να βάλουμε.
1: Εδώ έχει να γίνει.
0: Για δώσ' μας μια ανάσα.

0: Λοιπόν, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που μας απασχολεί όλους με τον κύριο Απόστολο Τσιλή, είναι αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων, για να μάθουμε πώς πάει το πράγμα στις γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών σε ό,τι αφορά στο αν θα γεμίσουν τις δεξαμενές με πετρέλαιο θέρμανσης ή αν υπάρχουν προβλήματα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τώρα εσείς κάνετε τους διαιτητές από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Μη συζητάτε, δυστυχώς. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο ποια είναι τα δεδομένα, έτσι ώστε να πάρει τις αποφάσεις του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό που έρχεται.
0: Τι βλέπετε?
2: Δυσκολίες. Υπάρχουν πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, οι οποίες πλέον εγκαταλείπουν το κεντρικό σύστημα, δηλαδή για αυτούς αυτή ήταν η χαριστική βολή. Και υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν άλλη δυνατότητα και προσπαθούν οι άνθρωποι, είτε μαζεύοντας, έχουμε ξεκινήσει δηλαδή να μαζεύουμε χρήματα για την θέρμανση, είτε με περικοπή της θέρμανσης να ανταποκριθούν.
0: Λιγότερες ώρες δηλαδή, το ανάβουμε λιγότερες ώρες στην κεντρική.
2: Ακριβώς, να ανάψει λιγότερες ώρες. Θέλω να καταλάβουμε όμως ότι σύμφωνα με αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, το καλύτερο σενάριο είναι 55% αύξηση σε σχέση με την περσινή τιμή.
0: Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο.
1: Αυτό είναι το καλό σενάριο.
2: Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Ναι. Δηλαδή, είπαμε, θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να κρατήσει τις τιμές πετρελαίου στο 1,75. Ναι. Αυτό είναι 55% αύξηση.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι αν εμείς θέλουμε να πληρώσουμε τα ίδια με πέρυσι για να ζεσταθούμε στην πολυκατοικία, πρέπει να το βάλουμε τις μισές ώρες από ό,τι πέρυσι, έτσι. Για να ρεφάρουμε το 55%. Δηλαδή, αν τα λάβαμε 4 ώρες, πρέπει να τα λάβουμε 2 φέτος.
2: Ή να πληρώσουμε και τη Γρηγοριάδη τα διπλάσια χρήματα σε σχέση με πέρυσι.
0: Ή να πληρώσουμε τα διπλάσια.
2: Το ίδιο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται όταν εγώ είμαι ιδιοκτήτης, έτσι, έχω ενοικιαστεί. Το νοικιάζω το σπίτι. Έτσι. Ωραία. Ποιος θα παραγγείλει το πετρέλαιο? Ποιος θα πληρώσει?
2: Το πετρέλαιο παραγγέλλεται σύμφωνα με τις ανάγκες και με την επιθυμία που έχει η Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών. Τώρα, εάν ένας ενοικιαστής δεν μπορεί να ανταποκριθεί υπεύθυνος για το ταμείο της πολυκατοικίας, για τους υπόλοιπους δηλαδή ιδιοκτήτες, είναι ο ιδιοκτήτης του διαμέρισματος.
1: Θα
2: πρέπει λοιπόν ο κάθε ιδιοκτήτης.
1: Άλλο μπέρδεμα αυτό.
2: Άλλο μπέρδεμα, σαφώς.
1: Θα
2: κάνει την επιλογή του.
1: Βέβαια. Άλλο μπέρδεμα αυτό.
0: Εγώ άμα είναι κεντρική η θέρμανση και πω ότι παιδιά εγώ δεν έχω λεφτά να βάζω πετρέλαιο, θέλω να μου τα κλείσετε τα σώματα, γίνεται?
2: Γίνεται.
0: Προκύπτει αυτό στις συνελεύσεις που συμμετέχετε?
2: Προκύπτει και έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δύο είναι οι τρόποι με τους οποίους ένα διαμέρισμα μπορεί να το εμπλακεί. Ο πρώτος τρόπος είναι με την απόφαση των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Κάποιος μπορεί να φύγει από τη θέρμανση και να επιστρέψει ενδεχομένως όποτε θέλει. Και ο δεύτερος τρόπος είναι ακολουθώντας την νομοθεσία να απεμπλακεί μόνιμα, να τοποθετήσει μια νέα μορφή θέρμανσης, μόνιμη μορφή θέρμανσης, η οποία να είναι ενεργειακά αποδοτικότερη από την προηγούμενη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ενημερώνει τους ιδιοκτήτες και μπορεί να απεμπλακεί μόνιμα από το δίκτυο της θέρμανσης.
0: Αυτό...
2: Πληρώνει μόνο τις δαπάνες της συντήρησης και επισκευών του καυστήρα.
1: Δηλαδή, αν εγώ δηλαδή βάλω ας πούμε ατομικό καυστήρα για φυσικό αέριο, τις δαπάνες συντήρησης της δεξαμενής για το πετρέλαιο, θα συνεχίζω να τις πληρώνω?
2: Βεβαίως, γιατί συνεχίζεται να έχει ιδιοκτήτης εκεί.
1: Συνεχίζει να υπάρχει. Μάλιστα, κατάλαβα. Επίσης, το πόσο πετρέλαιο θα παραγγείλουμε, πάει με βάση την πλειοψηφία?
2: Ναι, πάει με βάση την πλειοψηφία, αλλά σε αυτό τώρα, σε αυτές τις αποφάσεις ο κόσμος βλέπει λίγο και τη δυνατότητα. Δηλαδή, αν έχει κάποιος κάποια διαμερίσματα που μειοψηφούν αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να θερμαθούν, τότε κινδυνεύει να πέσει έξω όλος ο προϋπολογισμός, που σημαίνει ότι θα κρυώσουν όλοι.
0: Ναι, τώρα εμάς βάλαν στη δικιά μας πολυκατοικία δύο διαμερίσματα αντλίες θερμότητας. Δύο έχουν διακόψει τη θέρμανση γιατί θέλουν ηλεκτρικό και έχουμε μείνει 5 διαμερίσματα με θέρμανση. Και φέτος με αυτή την τιμή...
1: Θα παραγγείλει ένας.
0: Πραγματικά προβληματίζεσαι, παιδί μου. Λες, τι να κάνω.
2: Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Εσείς δεν κάνετε
0: 300 ευρώ το μήνα το πετρέλαιο. Τι να κάνω.
2: Δέκα άνθρωποι, εσείς πήρατε ένα αυτοκίνητο για να μετακινηθείτε ένα λεωφορείο και τελικά από το λεωφορείο αυτό που πήρατε εσείς οι 10 για να μετακινηθείτε ανεβαίνουν οι 5. Πράγμα που σημαίνει ότι
0: ακριβώς,
2: το κόστος χρήσης είναι διπλάσιο ούτως ή άλλως για εσάς.
0: Λοιπόν, να σας πω κύριε Τσιλή, επειδή βλέπω εδώ πέρα τη Μερένια και έρχεται, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με την άλλη εβδομάδα, να έχετε και έτσι μεγαλύτερη εικόνα, έτσι.
1: Και καλύτερη εικόνα, γιατί σιγά σιγά τώρα οργανώνονται όλες τις πολυκατοικίες.
2: Εντάξει, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Για φημίς δελτίο ειδήσεων επιστρέφουμε.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το

0: Happy Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημία.
2: 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Vodafone. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
5: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές.

0: κράτηση του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία-Ανχάλτ. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις του ΤΣΕΝΤΕΕΦ στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς, η Χριστιανική Δημοκρατική Ένωση Γερμανίας, καταλαμβάνει μόλις 6%. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν δηλωθεί για τη δεύτερη φάση 387 κωδικοί προϊόντων. Σοβαρό επεστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος τύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από παρέες συνομήλικων παιδιών. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να επέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν στις οικές ένας 36χρονος και ένας 30χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευμένα στο Λευκό Οίκο, ενώ αμερικανικά υπτάμενα τάγκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Και ο καιρός, αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Love is a battlefield.
1: Έτσι είναι.
0: Όχι butterfly που παγώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, για άλλους είναι.
1: Στα συγχωρούμε όλα, Γιώργο.
0: Πεταλούδες στο στομάχι.
1: Να το ξέρεις, Γιώργο.
0: Να σου πω, το λέμε και αυτό. Πεταλούδες στο στομάχι.
1: Ναι, το λέμε, αλλά το λέγαμε, ξέρεις, στα 7 μας. 8.
0: Αλλά και πεδίο μάχης, έτσι. Battlefield. Πεδίο μάχης. Ποιος θα σκοτώσει ποιον.
1: Έλα, ρε, Γιώργο, πρωί-πρωί.
0: Να πεθαίνω για σένα από έρωτα.
1: Τι ακούω, πρωί-πρωί. Αχ, Χριστέ μου.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας.
1: Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε, τώρα μια γενική εικόνα, το να έχουμε διαφορετικές απόψεις δεν είναι πάντα απαραίτητα και κακό.
1: Καλέ, εγώ γι' αυτό ζω, για τις διαφορετικές απόψεις.
0: Γόνιμο είναι.
1: Μα μη χειρότερα.
0: Ε?
1: Εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Η ζωή θα ήταν πολύ πληκτική αν είχαμε τις ίδιες απόψεις.
0: Προφανώς.
1: Επίσης, εγώ θέλω να σας πω ότι δεν κάνω ποτέ παρέα με ανθρώπους που έχουν τις ίδιες απόψεις με μένα. Είμαι πολύ υπέρ της διαφορετικότητας. Και θέλω μόνο να μιλάω με ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη με μένα. Έτσι γίνομαι καλύτερη. Αν ήταν εγώ να κάνω παρέα με ανθρώπους που έχουν την ίδια άποψη με μένα, δεν θα πήγαινα ποτέ μπροστά.
0: Θα βαριώσουν κιόλας.
1: Δεν θα γινόμουν ποτέ καλύτερη. Γιατί από τον άλλον που έχει διαφορετική άποψη από σένα μπορεί να πάρεις κάτι και να πας μπροστά, βρε Γιώργο. Άμα είναι να μιλάς μόνο με ανθρώπους που έχουν την ίδια άποψη με σένα, θα μείνεις στάσιμος. Θα βαλτώσεις.
0: Με ευχαριστεί πολύ αυτό που μου λες, γιατί το ίδιο μου λέει και η γυναίκα μου.
1: Είδες λοιπόν, με τη Χριστίνα έχουμε τις ίδιες απόψεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Τάκης Παλαιόφάληρο, καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Πολύ ωραίο το αφιέρωμα χθες στο σπουδαίο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Αλήθεια.
0: Που επιμελήθηκε η Μαρία Βούσουλα. Θα δείξουμε κι εμείς ένα μικρό

0: δείξουμε, θα δείξουμε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πράγματι.
1: Το φινάλε λένε ότι ήταν.
0: Εξαιρετικό.
1: Εγώ είχα αφαιθεί στην αγκαλιά του Μορφέα, αλλά λένε ότι ήταν συγκλονιστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Ο Γκατζόλης είναι εκνευρισμένος.
0: Γιατί?
1: Γιατί? Που λέμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Λέει, κάψτε τα έπιπλά σας αν δεν έχετε λεφτά για πετρέλαιο. Δεν μας νοιάζει το πετρέλαιο, λέμε. Έχουμε βάλει επιδοτούμενες αντλίες θερμότητας, λέμε.
0: Στην Γκατζόλια.
1: Εσείς που μείνατε στο πετρέλαιο, καλά να πάθετε, λέει.
0: Καλά, εντάξει, και εμείς φυσικό αέριο έχουμε. Δεν είναι, τι να κάνουμε. Τι θα πει αυτό όμως, δεν πρέπει να κοιτάξουμε και το διπλανό μας που έχει μείνει στο πετρέλαιο.
1: Πρέπει να το κοιτάξουμε.
0: Αυτό λέω.
1: Η εκάστοτε κυβέρνηση και η Βουλή νομοθετεί, λέει ο Μιχάλης από την Άρτα, στα πλαίσια, στο πλαίσιο του συντάγματος. Εντάξει, σωστό είναι και αυτό, βεβαίως. Έτσι.
0: Βέβαια, αλλά περνάει πάντοτε τη πλειοψηφία που τυχαίνει να είναι πάντοτε η κυβέρνηση.
1: Και ο Άλκης δεν νομοθετεί η κυβέρνηση, λέει η Βουλή νομοθετεί.
0: Ναι, εντάξει, αλλά τυχαίνει πάντοτε να περνάει τη κυβέρνηση που έχει την πλειοψηφία.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Όχι πάντα, αλλά.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Τώρα λέμε για το. Επί του πρακτέου λέμε, βρε παιδιά.
1: Ο Αλεχάνδρο με στεναχώρηση, λέει η κυρία Μίνα, ότι δεν με γνωρίζει. Τη συγχωρώ ως gentleman.
0: Ζητώ συγγνώμη.
1: Εντάξει,
0: τώρα που τον έμαθα όμως, θα τον...
1: Ο Αλεχάνδρο είναι ένας από τους πιο πιστούς ακροατές του Sky.
0: Χαίρομαι.
1: Και μία προσωπικότητα πάρα μα πάρα πολύ όμορφη.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ τότε που έχει τόσο όμορφους και τόσο πιστές προσωπικότητες, τόσο όμορφες και πιστές προσωπικότητες για ακροατές αυτή εδώ η εκπομπή.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι δεν μπορώ, δεν αντέχω με τίποτα.
0: Για πες.
1: Όταν στείνεις ένα πολιτικό τραπέζι να μιλήσεις και να αναφερθείς στα θέματα που απασχολούν την κοινωνία...
0: Κόσμο, ναι.
1: Παραδείγματος χάρη την οικονομία και βγαίνουν οι τρεις εκπρόσωποι από τα τρία κόμματα και αρχίζουν
0: και τσουρωμαδιώνται.
1: Και τσουρωμαδιώνται, πες το όπως θες, και τσουρωμαδιώνται και τα λοιπά. Πολύ ένταση ρε παιδί μου, τι γίνεται.
0: Αυτό να ξέρεις ότι θα συμβαίνει μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές και μετά τις εκλογές.
1: Και μετά καθόμαστε, μη σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, ελάτε τώρα, βάλτε μια ανωτέλεια, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έντονο το πολιτικό κλίμα στη χώρα μας.
0: Και θα συνεχιστεί.
1: Και θα συνεχιστεί και πολλά τα επίπεδα αντιπαράθεσης, έτσι.
0: Ξέρεις γιατί όμως. Γιατί κανένας δεν κάνει πίσω. Γιατί, Γιώργο μου, θέλουν όλοι να κυβερνήσουν και με αυτοδυναμία.
1: Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα, ναι. Φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο.
0: Με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα, φαίνεται ότι κανένας δεν μπορεί να γίνει, κανένας δεν μπορεί να κυβερνήσει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι, θα μας τα πει ο σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας.
1: Ο κύριος Στέλιος Ζωντός. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζωντέ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Καραμέτσου. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Καλά δεν τα λέμε.
2: Τα λέτε εξαιρετικά. Δεν υπάρχει πιθανότητα αυτοδυναμίας με τα σημερινά δεδομένα, προφανώς για κανένα κόμμα.
0: Έτσι είναι. Πραγματικά δεν υπάρχει θέμα αυτοδυναμίας και ενώ το βλέπουν ότι δεν υπάρχει θέμα αυτοδυναμίας, έχουν όλοι τους στυλώσει τα πόδια και όλοι θέλουν να γίνουν κυβέρνηση και αυτοδύναμη μάλιστα.
2: Κυρία Καραμίτρο, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο κ. Γρηγοριάδης πριν, μια και σας άκουγα για το θέμα της εικόνας των πολιτικών πάνελ. Έχω την βαθιά πεποίθηση ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που αυτή η εικόνα το αποθεί.
0: Βεβαίω, έχετε δίκιο. Βεβαίως,
2: δηλαδή,
0: γυρίζει την πλάτη. Έχετε δίκιο.
2: Η αδυναμία συζήτησης δεν εννοώ να μην υπάρχει διαφωνία. Η διαφωνία στην πολιτική, στη ζωή και στην πολιτική είναι ίσως κινητήριες δύναμη.
0: Με επιχειρήματα όμως, όχι με φωνές.
2: Οι εντάσεις όμως αποθούν τους πολίτες και παρόλο που στο παρελθόν μπορεί και να υπήρχαν εποχές που τις παρακολουθούσαν οι πολίτες τις εντάσεις, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η σημερινή εποχή δεν είναι μια τέτοια περίοδος.
0: Ξέρετε, επίσης τη σκέφτομαι πολλές φορές και δεν ξέρω, εάν υπάρχει εκεί έξω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι βουβό και το οποίο μπορεί να εκδηλωθεί και ακόμα να μην έχει εντοπιστεί, όπως είχε ξανασυμβεί σε εκλογική αναμέτρηση, θυμάστε?
2: Όχι σε μία μόνο.
0: Όχι μόνο σε μία.
2: Έχει εμφανιστεί κατά καιρούς αυτό. Θέλω να σας θυμίσω, κυρία Καραμίτρου, ότι από το εκλογικό σώμα έχει μειωθεί, ενώ στην κοινωνία εξακολουθούν να υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί, έχει μειωθεί από το 2009 περίπου κατά 1.800.000 ανθρώπους. Δηλαδή έχουμε λιγότερους 1.800.000 ανθρώπους που έρχονται στην κάλπη, ενώ είναι ενεργοί άνθρωποι, δουλεύουν, κινούνται, ζουν στη χώρα, έχουν τα προβλήματά τους, έχουν τις αγωνίες τους κτλ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο έχει αποστασιοποιηθεί. Προφανώς είναι βουβό με την έννοια ότι δεν εκφράζεται ούτε κάθε κάλπη, και το οποίο έχει τις δικές του αγωνίες και τις δικές του απόψεις. Αν ένα κομμάτι από αυτό το εκλογικό σώμα αποφασίσει για τους δικούς του λόγους να εμφανιστεί στην κάλπη, είναι προφανές ότι τα πολιτικά δεδομένα θα αλλάξουν.
0: Mm-hmm. Υπάρχει... Άρδιν και άρδιν μάλιστα.
1: Υπάρχει κάποιο...
0: Βέβαια.
1: Να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο πολιτικό γεγονός που περιμένουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να ανατρέψει κατά την εκτίμησή σας την υπάρχουσα πολιτική κατάσταση? Το ρωτώ αυτό, διότι τον τελευταίο τουλάχιστον ένα χρόνο, μάλλον από την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα και μετά, τα δημοσκοπικά δεδομένα παραμένουν τα ίδια, με μικρές αποκλίσεις.
2: Το πραγματικό επίπεδο μόνο το θέμα της οικονομίας, κύριε Γρηγοριάδη. Δηλαδή, και όταν λέω οικονομία, εννοώ κυρίως την καθημερινή οικονομία, δηλαδή η ενέργεια που συζητάγατε πριν, το πετρέλαιο, όλα αυτά τα ζητήματα θα επηρεάζουν καθοριστικά τη στάση του πολίτη, όπως επίσης και η εφαρμογή ή μη εφαρμογή των όποιων εξαγγελιών παρουσιάστηκαν στη ΔΕΔ. Με την έννοια το αν θα καταλάβει ο πολίτης το αποτέλεσμα αυτών των μέτρων στη ΔΕΠ. Το δεύτερο σημείο που θα αναδιατάξει λίγο το σκηνικό, κυρίως δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είναι η επισημοποίηση της εμφάνισης του κόμματος του κ. Σαμαρά. Όταν αυτό το κόμμα εμφανιστεί επισήμως και αρχίσει να μετριέται και αρχίσει να έχει κινητικότητα, παρουσία στα πάνελ, συζητήσεις κτλ., εκεί θα δούμε δεξιά του κ. Σαμαρά, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, μια αναδιάταξη των δυνάμεων από όπως παρουσιάζονται σήμερα.
0: Κάτι πιο συγκεκριμένο θέλω να σας δώσω.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Γίνεται στόχος των επιτελείων των κομμάτων. Υπάρχει μια δεξαμενή ψηφοφόρων οι οποίοι αποφασίζουν την τελευταία στιγμή με βάση το κλίμα, την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Και ξέρετε, αυτή η δεξαμενή γίνεται πολλές φορές στόχος των κομμάτων. Αυτή η δεξαμενή βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να μεγαλώνει.
2: Να μεγαλώνει, ναι. Πράγματι, είναι σωστή η παρατήρηση σας, κύριε Καραμέτρου. Αυτή η δεξαμενή στις τελευταίες εκλογές τουλάχιστον είχε ξεπεράσει το 15%.
0: Δηλαδή, 15% μεγάλο ποσοστό.
2: Που περίπου αποφάσιζε λίγο πριν μπει ή ακόμα και μέσα στο παραβάν. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Προφανώστατα αυτό το ποσοστό θα το δούμε να παραμένει περίπου ίδιο σήμερα και σήμερα από στις έρευνες το ίδιο βλέπουμε ότι θα αποφασίσω περίπου κοντά στις εκλογές. Άρα αυτό είναι ένα κοινό που κατά βάση στοχεύει τα κόμματα την προεκλογική περίοδο.
1: Mm-hmm. Ναι, εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Μέσα στην εβδομάδα βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι γενικώς οι δημοσκοπήσεις και στο παρελθόν έχουν αδικήσει τη Νέα Δημοκρατία και την εμφάνιζαν πιο χαμηλά δημοσκοπικά, και όταν έφτασε η ώρα της κάλπης οι ψηφοφόροι ψήφισαν και έδωσαν την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
0: Έχει γίνει και το αντίστροφο, βέβαια, τώρα να παίξω εγώ το συνήγορο του διαβόλου.
1: Θέλω να πω, μήπως σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας ή ενδεχομένου μη σχηματισμού κυβέρνησης να λειτουργήσουν αντανακλαστικά πιο συντηρητικά στο εκλογικό σώμα?
2: Κοιτάξτε, η πιθανολογούμενη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Ναι, δεν είναι εύκολο να τη συζητήσουμε σήμερα, γιατί θα έχει μεσολαβήσει ένα πραγματικό εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο θα μηδενίσει το κοντέρ για όλους. Δηλαδή θα ξεκινήσει η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση από το αποτέλεσμα της πρώτης. Άρα αυτή τη στιγμή το να κάνουμε μια συζήτηση για τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση είναι εξαιρετικά επίφοβο.
1: Πάντως λέτε ότι μηδενίζει το κοντέρ, αυτό έχει ενδιαφέρον.
2: Βεβαίως. Μηδενίζει το κοντέρ για όλους, γιατί ξεκινάνε όλοι από τα νούμερα που θα τους έχουν δώσει οι πολίτες.
0: Μισό λεπτό, να ρίξω λίγο πιπεράκι. Δεν μηδενίζει μόνο το κοντέρ, ξεκινάει και την εσωκομματική γκρίνια για τους αρχηγούς.
2: Γιατί...
0: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν, μηδενίζει το κοντέρ και ξεκινάνε και οι γκρίνιες, οι εσωκομματικές.
2: Γιατί... Έχουμε μια άλλη πολιτική κατάσταση.
0: Έτσι, μπράβο. Έχουμε μια άλλη εσωκομματική κατάσταση, μια άλλη γενικότερη κατάσταση.
1: Και προφανώς και το τρίτο κόμμα θα χάσει και θα ενισχυθεί το δεύτερο.
2: Θα βρεθεί στην πληγάδα της πέτρας της πίεσης των δύο πρώτων.
0: Βέβαια.
2: Είναι πολύ απλή η πολιτική λογική. Όποιος είναι το τρίτο στην συγκεκριμένη διαδικασία θα πιεστεί κοινωνικά και εκλογικά από τα δύο πρώτα.
0: Βέβαια. Και βέβαια αυτό που ακούμε μετά για συνεργασίες, έτσι, πραγματικά εκεί ξεκινάνε διάφορα ερωτήματα, δηλαδή πώς μπορούν μετά να κάνουν, ας πούμε, συνεργασίες τα υπόλοιπα κόμματα χωρίς το πρώτο.
2: Δεν γίνονται αυτά, κύριε.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα.
2: Και η μόνη πιθανότητα να έχει κυβέρνηση συνεργασία είναι να είναι να εμπλεκεί το πρώτο κόμμα.
0: Ναι.
2: Χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση, είναι προφανές αυτό. Είναι και μαθηματικό είναι το θέμα, δεν είναι πέρα από το πολιτικό.
1: Είναι και μαθηματικό το θέμα.
2: Είναι και μαθηματικό, βέβαια. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα.
1: Αλλά νομίζω, με συγχωρείτε που διακόπτω, ότι και το πρώτο κόμμα μαθηματικά, εάν δεν κάνει κυβέρνηση ή με το Πασόκ που έχει πει εγώ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία ή με την Ελλάς, με τα υπόλοιπα κόμματα δεν ξέρω αν βγαίνουν τα νούμερα ακριβώς.
0: Δύσκολα.
2: Με τα σημερινά δεδομένα πάντως δεν αρκεί ένα κόμμα.
0: Όχι, όχι.
2: Θέλει τουλάχιστον άλλα δύο.
1: Τουλάχιστον άλλα δύο, έτσι.
2: Τουλάχιστον άλλα δύο. Το οποίο αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται στον ορίζοντα. Πάντως εγώ, πέρα από τα μαθηματικά, πολιτικά μιλώντας, δεν δίνω μεγάλες πιθανότητες συνεργασία, με την έννοια ότι οι θέσεις των κομμάτων και η κουλτούρα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό δεν ευνοεί αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι, εδώ βέβαια έρχεται ένα ζήτημα το τι θέλουν και οι πολίτες. Έτσι, άστε λίγο τα κόμματα απ' έξω. Με κάποιο τρόπο η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, δεν είναι?
2: Βεβαίως.
0: Άρα τι θα κάνουμε, συνεχώς εκλογές?
2: Εντάξει, το έχουμε ξαναδεί ιστορικά, κυρία Καραμέτρου, και τρίτη εκλογική αναμέτρηση.
0: Και τρίτη, ναι, έχουμε ξαναδεί. Ναι.
2: Το έχουμε ξαναδεί αυτό.
0: Ναι, όντως, έχουμε ξαναδεί.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να την κάνουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια προφανώς το βράδυ των εκλογών.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Ναι. Τώρα, αν μπορώ να βγάλω ένα συμπέρασμα. Για να μαζέψουμε λίγο αυτή την κουβέντα και για τους ακροατές μας, μετά τη ΔΕΘ είδαμε 5 έρευνες. Χοντρικά το λέω, δημοσιοποιήθηκαν 5 έρευνες.
1: Σωστά.
2: Αυτό που τα συμπεράσματα που μπορούμε να πούμε είναι 4. Ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πραγματικότητα η μόνη δύναμη που εμφανίζεται ως έτοιμη να κυβερνήσει, αλλά με ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να μην είναι ικανοποιημένο από τον τρόπο που κυβερνά. Και οι δύο βασικοί της αντίπαλοι, ο κ. Τσίπρας διαθέτει πολιτικό βάρος, αλλά χωρίς αξιοπιστία σε σχέση με αυτά που λέει ακόμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει μια βελτίωση της εικόνας του, αλλά ο αρχηγός του δεν έχει βελτίωση της εικόνας του, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αυτή η αντιφατική πορεία, η οποία έχει, ενώ βελτιώνει τα κομματικά του ποσοστά, ο επικεφαλής του κόμματος του ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει ούτε
0: Δηλαδή, μου άρεσε το πρόγραμμά σου, αλλά όχι ο αρχηγός σου.
2: Δεν έχει το ειδικό βάρος, έτσι ώστε να πιστέψει ο κόσμος ότι αυτό μπορεί να το υλοποιεί. Το ειδικό πολιτικό βάρος. Γι' αυτό και τα στοιχεία του, όταν μετράμε την πιθανότητα να είναι πρωθυπουργήσιμος ή την πιθανότητα να είναι αξιόπιστος, εκεί βρίσκεται τρίτος και με πολύ μεγάλη διαφορά από τον πρώτο και τον δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θα είναι η επόμενη περίοδος σε ό,τι αφορά την προεκλογική μάχη, εν πάση περιπτώσει.
0: Προλαβαίνω να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα.
1: Βέβαια, προλαβαίνω.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Εάν είναι σε διάρκεια τραβήξει αυτή η προεκλογική περίοδος. Ναι, αν τραβήξει. Δηλαδή, αν πραγματικά, ας πούμε, πάμε για εκλογές, ξέρω εγώ, τον Απρίλιο. Ποιον ευνοεί, έχουμε έτσι μια εικόνα?
2: Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό, γιατί θεωρούμε ότι με τη βάση τη δηλώση του Πρωθυπουργού, που είναι και ο μόνος που μπορεί να πάρει την απόφαση για να κάνει πρόωρα τις εκλογές, δεν υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί αυτό να το επηρεάσει προφανώς. Οι εκλογές θα γίνουν περίπου σε 7 με 8 μήνες από σήμερα.
0: Ναι.
2: Άρα έχουμε μπροστά μας μια μακρά προεκλογική περίοδο, τουλάχιστον 7-8 μηνών.
0: Ναι.
2: Είναι προφανές ότι τα πιο οργανωμένα κόμματα, είτε αυτό λέγεται ΠΑΣΟΚ, είτε αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία, έχουν ένα πλεονέκτημα, γιατί έχουν τη δομή και το στελεχειακό δυναμικό να αντέξουν σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Τα καινούργια κόμματα που δεν έχουν ακόμα δομές ή ευρύτερο στελεχειακό δυναμικό έχουν, αν θέλετε, ένα μειονέκτημα σε αυτή την πορεία.
1: Ναι, και γι' αυτό ίσως και ο κύριος Σαμαράς περιμένει την κατάλληλη ώρα για να.
2: Νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Γρηγοριάδη. Είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν το πω λίγο υπερβολικά, ο κύριο Σαμάρα, αν είχε νομικά τη δυνατότητα, θα παρουσίαζε το κόμμα του μία μέρα πριν τι εκλογέ.
0: Πάντως, οι συνεργάτε του λένε ότι αυτό θέλει να κάνει, να το παρουσιάσει όσο γίνεται πιο κοντά στι εκλογέ.
1: Ένα μήνα πριν από τι εκλογέ, λέει.
0: Όσο γίνεται πιο κοντά στι εκλογέ. Ναι,
2: πολιτικά μου είναι απολύτω κατανοητό, γιατί δεν έχει ούτε, δεν θα μπορεί να έχει ούτε την υποδομή των στελεχών σε όλη την Ελλάδα, ούτε του πόρου. Τους οικονομικούς και τα λοιπά, να αντέξει μια οκτάμινη πορεία μέχρι τις εκλογές, γιατί τα κόμματα έχουν και ένα κόστος λειτουργίας, δεν είναι μόνο οι πολιτικές θέσεις, τα πολιτικά στελέχη.
1: Και δεν υπάρχει και η φθορά, έτσι, και η φθορά
2: του
1: χρόνου.
2: Στα παράθυρα σε συζητήσεις, σε συγκεντρώσεις. Μπορεί να υποθούν πράγματα από στελέχη που να φέρουν σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο του κόμματος. Το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα ήθελε ο κ. Σαμαράς με την εμπειρία που διαθέτει να το αποφύγει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιος Ζοντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Κυρία μου, αποφώνησε.
0: Α, τελειώσαμε κιόλας.
1: Τι κιόλας και
0: πέρα. Εγώ καθόμουν άλλες δύο ώρες.
1: Έχεις τηλεόραση. Έχεις τηλεόραση, να τα πεις εκεί.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα λέμε στις 9:40 με πολύ πολύ ρεπορτάζ και για την υπόθεση Μαζονάκη και για τα ελληνοτουρκικά και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για πολλά άλλα θέματα που μας αφορούν όλους.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι τότε να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη. Μέχρι αύριο.
0: Και να χαμογελάτε για να αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες, βρε παιδιά.
1: Τα φιλιά μας, καλημέρα.

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε...
12: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
13: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
14: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
15: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψεύτικο δάκρυ μόστραρες,

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση σε διπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

σωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο δερβέ να γάς.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο Νέρον, ο Νέρον!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Για Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπροστά Eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρον, να χαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πού είσαι, να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και είναι μια μαύρη μέρα, αυτή είναι η αλήθεια. Ένας 82χρονος κατέληξε εδώ στην πλάση της Βουλιαγμένης. Είχε προηγηθεί έντονος καυγάς για μία εξαπλώστρα, αυτό λένε πληροφορίες. Ενώ ένα παιδί μόλις 14 ετών δίνει μάχη στο νοσοκομείο, ξυλοκοπήθηκε από έναν συνομιλικό του στα Βρελίσια. Δύο διαφορετικά περιστατικά, δύο ιστορίες βίας με αφορμές που μοιάζουν ασήμαντες μπροστά σε αυτό που τελικά συνέβη. Και φοβόμαστε ότι δεν μπορούμε πια να τα αντιμετωπίζουμε απλώς ως ένα σημείο των καιρών. Είναι κάτι βαθύτερο αυτό που συμβαίνει, κάτι που έχει ριζώσει μέσα στην κοινωνία μας και εκδηλώνεται όλο και πιο συχνά με θυμό και βία. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγή η Σιμελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Τρία λεπτά μετά τις 2 πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τραγωδία στην ακτή Βουλιαγμένης. Ένας 82χρονος κατέληξε μετά από καυγά που φέρεται να ξεκίνησε για μία εξαπλώστρα. Αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο. Ανίποτη τραγωδία και στη Χαλκιδική, έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου που ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Ο ενήλικος σύμφωνα με πληροφορίες είχε υποστεί ρήξη νεφρού. Βάρης ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του το πρωί στην περιοχή του Διονύσου όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε έπεσε πάνω σε κυκλίδωμα. Δυστύχημα και στις Σέρρες, 40χρονος σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ανοιχτό αφήνει ο Πρωθυπουργός στο ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις. Στην Κυριακάτικη ανάρτησή του προαναγγείλει επίσης παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Έντονη κριτική της αντιπολίτευσης για απόκρυψη της πραγματικότητας των κατηγορητών. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να έχει γραφτεί το κείμενο από AI, το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν σήμερα οικογένεια, φίλοι και εκπρόσωπο πολιτικού κόσμου στην πολιτική κηδεία της στο πρώτο νεκροταφείο. Με προσωπικές αναφορές την αποχαιρέτησαν τα παιδιά και τα εγγόνια της. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρός Λιβάνιος. Κρίσιμες κάλπες σήμερα στο Βερολίνο και το Μεγλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Η πολιτική Μέρτς βρίσκεται στην ουσία στο επίκεντρο μετά την ισχυρή επίδοση της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία στις αντίστοιχες εκλογές προημερών σε Σαξονία και Άνχλατ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική του Super League στις 5 παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφι Αστέρας και στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και τέλος στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός καλοκαιρινό το σκηνικό σήμερα, με τη θερμοκρασία στην Αττική, αν και έχει συννεφιά να φτάνει τους 30 βαθμούς. Ανάλογη εικόνα και αύριο, με τον υδράργυρο ακόμη και στους 31, αλλά από την Τρίτη αλλάζει το σκηνικό. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά, έρχονται βροχές και το φθινόπωρο φαίνεται πως αρχίζει επιτέλους να μας θυμίζει ότι μπήκαμε στο Σεπτέμβριο. Να ξεκινήσουμε με μια υπενθύμηση για όσους πρόκειται να κινηθείτε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Μέχρι τις 11 το βράδυ παραμένουν κλειστές για τα αυτοκίνητα η Αθηνάς, η Καραγιώργη Σερβίας και τμήματα της Ερμού λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων για την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Οπότε, σήμερα τουλάχιστον το κέντρο παραχωρεί λίγο περισσότερο χώρο στους πεζούς και εμείς οδηγοί χρειάζεται απλώς να έχουμε κατά νου τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην πρώτη μας είδηση, πριν από λίγο μάθαμε για έναν καυγά με τραγική κατάληξη. Η αιτία, όπως φαίνεται, αλλά θα μας τα πει και ο Μάριος Γιαννόπουλος που βρίσκεται στο σημείο, βρίσκεται στην πλάση της Βουλιαγμένης, η αιτία είναι μία ξαπλώστρα. Να δούμε λοιπόν, Μάρη, με τη βοήθειά σου, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συνέβη, τι γνωρίζεις.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, για μία ξαπλώστρα, ένας 82χρονος και ένας 76χρονος διαπληκτίστηκαν. Καταρχάς, υπήρξε διαπληκτισμός στην αρχή με υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 82χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιό της Βούλας και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μάλιστα, ο 76χρονος συνοδευόταν και από μία 21χρονη, όπως έχει δηλώσει, είναι φίλη του. Έχουν προσταχθεί αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο 76χρονος, η 21χρονη, αλλά και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού εδώ στην Πλάζα Βουλιαγμένης. Μέχρι αυτή την ώρα αυτές οι πληροφορίες που έχουμε.
0: Συγγνώμη, διακόπησα, πες μου, σε παρακαλώ, Μαρία.
1: Κάτι νεότερο προς το παρόν δεν υπάρχει. Πάντως, σύμφωνα με ανθρώπους που έχουμε μιλήσει εδώ, είναι κάτι πρωτάκουστο. Για εκείνους δεν έχω ξανακούσει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα σε μια ώρα που, όπως δηλώνουν, επειδή υπάρχει αραιή κίνηση, υπάρχουν και αρκετές ξαπλώστρες. Δεν ήταν ότι υπήρχε διαθεσιμότητα, όπως μας είπαν εκείνη την ώρα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι Κυριακή, δεν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, άρα ναι, είναι λογικό αυτό που λες εσύ και όλοι οι άνθρωποι εκεί, ότι δεν υπήρχε θέμα έλλειψης, ήταν προφανώς κάτι που δυστυχώς οδήγησε σε αυτή την τραγική κατάληξη. Μένει να δούμε πώς και τι έγιναν, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Μαρία. Ο Μάριος Γιαννόπουλος για αυτή την τραγωδία. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στην ακτή Βουλιαγμένης. Εκεί σημειώθηκε όλο αυτό το σκηνικό και πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα μετά τις επιθέσεις των φιλοειρενών Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, θα ακούσουμε στη συνέχεια την ανταπόκριση που έδωσε νωρίς στη Φέιμα Βαργάνη σήμερα ο Μιχάλης Ιγνατίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Να δούμε τώρα τη μεγάλη εικόνα και κυρίως τι φοβούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί καλεί Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν από χώρες της Μέσης Ανατολής. Σαφώς, Κορίνα Γεωργίου, μαζί μας αυτό κάθε άλλο παρά θετικό το λες. Ένα σενάριο που νομίζω ότι πρώτη φορά το ακούμε, δηλαδή την Ουάσιγκτον να λέει στους Αμερικανούς πολίτες να φύγετε από τις χώρες τις συγκεκριμένες. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Το θυμόμαστε αυτό λίγο πριν ξεσπάσει αρχικά ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου, άρα και τότε είχε σημάνει συναγερμός. Πάντως το βέβαιο είναι πως διαμορφώνονται νέες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπες και εσύ και θα ακούσουμε και στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο, ενώ αμερικανικά υπτάμενα τάνκερ κατεγράφησαν να πετούν απάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό κόλπο. Τώρα, στη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι κοντά στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας κατέγραψαν αλλεπάλληλες εκρήξεις στο σταθμό μεταφόρτωσης πετρελαίου, ενώ χθες πυκνός μαύρος καπνός κατεγράφει να υψώνεται κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου να αναφέρει ότι επλήγει δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο. Να πούμε βέβαια πως οι αντάκτες Χούθη λίγο αργότερα, χθες αργά το βράδυ, ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός βαλιστικών πυράβλων, κρούζ και μη επανδρομένων αεροσκαφών για την επίθεση εναντίον ευαίσθητων εγκαταστάσεων, έτσι τις χαρακτήρισαν στο Ριάντ, και εγκαταστάσεων της κρατικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο στο Γιαμπού. Τώρα, στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει με κατεπίγουσα προειδοποίηση, όπως είπαμε, τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από 8 χώρες της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα όμως, και έχει ενδιαφέρον αυτή η δήλωση, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να ισχυρίζεται πως θα μπορούσε μέσα σε μία εβδομάδα να τελειώσει τους Χούθη. Όπως είπε μάλιστα, οι νόμιμες δυνάμεις της Ιεμένης και οι συμμαχικές δυνάμεις βρίσκονται σχεδόν 20 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Ιεμένης. Θα μπορούσαν να την καταλάβουν αύριο, αλλά γνωρίζουμε ότι αν αυτό συνέβαινε θα υπήρχαν πολλά θύματα στους αμάχους. Και να κλείσω, Χριστίνα, λέγοντας, θυμίζοντας μάλλον πως την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να έχει συναντήσεις με τους ηγέτες 6 χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προφανώς θα τεθεί και το ζήτημα αυτό σε μέγιστη προτεραιότητα.
0: Και αναμένουμε ότι ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης σε μια στιγμή που ο πλανήτης πραγματικά στον πλανήτη έχει σημάνει συναγερμός. Βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν, θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί είναι απρόβλεπτα και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κορίνα Γεωργίου. Κυρίες και κύριοι, την εικόνα από την Αμερικανική Πρωτεύουσα μετέφερε νωρίτερα ο Μιχάλης Ιγνατίου.
3: πρόεδρος θα επέστρεφε την Κυριακή το βράδυ από το Camp David, όπου σύμφωνα με πληροφορίες πήγε για να αποφασίσει με τους συνεργάτες του τι θα κάνουν με το θέμα των Χούθη. Η Αμερικανική Προεδρία δεν έδωσε εξηγήσεις για την πρόορη επιστροφή του Προέδρου. Ξεκίνησαν οι φήμες μόλις ανακοινώθηκε. Το μεσημέρι του Σαββάτου εντοπίστηκε ένα αεροσκάφος κοντά στο Camp David, όπου βρισκόταν ο Πρόεδρος. Ένα μαχητικό F-16 ανέκοψε την πορεία αυτού του αεροσκάφους, διότι εισήλθε σε απαγορευμένο ενιαίο χώρο λίγο πριν. Το State Department εκδόθηκε ταξιδιωτική οδηγία για όλη τη Μέση Ανατολή. Κάλεσε τους Αμερικανούς υπηκόους που βρίσκονται εντός της περιοχής να επανεξετάσουν σοβαρό το ενδεχόμενο ταξιδιού τους εκτός της περιοχής αυτής. Δηλαδή, ζήτησε από τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν συγκεκριμένες χώρες της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις. Μια υπόθεση είναι ότι ο Πρόεδρος σκέφτεται να βοηθήσει σε οδική αραβία, διότι οι Χούθοι το Σάββατο κατάφεραν και χτύπησαν ακόμα και εγκαταστάσεις της Αράμκο, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάτ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το Βασίλειο, μία από τις πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο, ίσως πλουσιότερη, δεν είχε φροντίσει να έχει αντιαεροπορική άμυνα, να έχει προφανώς επιθετικά μαχητικά. Η Τουρκία και το Πακιστάν που υποσχέθηκαν ότι θα δώσουν στρατιωτική βοήθεια, κάπου το ξέχασαν.
0: Και από τη Μέση Ανατολή πάμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, για την νέα κλιμάκωση με τους Χούθη. Φέρνει ξανά στο προσκήνιο, τον έχει φέρει δηλαδή εδώ και μέρες, το φόβο για νέες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, κατ' επέκταση στα καύσιμα και μετά, ας μην γελιόμαστε, στα προϊόντα, αυτά τα βασικά, τα καθημερινά, τα οποία έχουν πάρει ούτως ή άλλως την ανιούσα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Και που δεν μπορεί να μην κατάλαβα καλά, κάλεσε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου μαζί μας, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον όμως υπάρξει ευρωπαϊκό περιθώριο, το σχετικό ευρωπαϊκό περιθώριο, γιατί χθες λίγο είχαμε μπερδευτεί τελικά. Σε μπέρδεψα με αυτό που είπα.
4: Όχι, καθόλου. Αλλά και χθες ήμασταν ξεκάθαροι, και εγώ και εσύ από εδώ πέρα. Αυτό που η Αθήνα ζητάει είναι η όποια μείωση από τον ειδικό φόρο
5: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Πάνες. Διότι οποιαδήποτε μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης λογίζεται ως δαπάνη, κατά συνέπεια, επειδή υπάρχει ταβάνι δαπανών, η Αθήνα τι θέλει? Θέλει αυτό να εξαιρεθεί και να μην επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της. Ναι. Είναι σαφές αυτό.
0: Το πολύ και λογικό από την άλλη, δεδομένης και της γενικότερης κατάστασης. Άρα τι έχουμε εμείς να περιμένουμε, γιατί αυτή την εβδομάδα, θέλω όμως για την κυριακάτικη ανάρτηση, ένα κομμάτι είναι αυτό, και την επόμενη εβδομάδα λίγο να θυμίσουμε, την επόμενη αυτή που έρχεται δηλαδή, τι εξειδικεύσεις θα έχουμε σε όσα ούτως ή άλλως έχουν προαναγγελθεί.
4: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά με βάση τις πληροφορίες μας και για τις επόμενες 48 ώρες, θα χτιστούν τα μέτρα.
0: Γράψε, σβήσε δηλαδή είμαστε σε αυτή.
4: Ακριβώς. Διότι τα περιθώρια δεν είναι απεριόριστα. Και επειδή, για παράδειγμα, στο επίδομα θέρμανσης μιλάμε για επίδομα θέρμανσης, δεν μιλάμε μόνο για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, είναι ένα επίδομο που θα αφορά σε όλους όσοι θερμαίνονται με όλους τους τρόπους, με το ρεύμα, με οποιαδήποτε άλλον, συν το πετρέλαιο. Εκεί λοιπόν γίνεται μία άσκηση. Η πιο δύσκολη άσκηση από όλες αφορά στο σκέλος της επιδότησης στην Αντλία, η οποία εξ όσων μαθαίνω και πληροφορούμε θα πάει μήνα-μήνα, και από εκεί και πέρα εκείνο το οποίο επίσης θα αναζητηθεί μια λύση είναι για το σκέλος της αμόλυβδης, το οποίο καταλαβαίνω όμως ότι δεν θα προχωρήσει. Αλλά μένει να το δούμε στην τελική του μορφή αυτό το σχέδιο. Τώρα, στο ευρωπαϊκό πεδίο, στη μάχη που έχει προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με τη σημερινή του ανάρτηση, αλλά και από τη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ, ότι εκεί πρωτοβγήκε η είδηση ότι θα ζητήσουμε να δούμε πώς θα μπορεί να μειωθεί με ευρωπαϊκό κανόνα εντός εισαγωγικών ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εκεί λοιπόν τα δεδομένα βοηθάνε, διότι για παράδειγμα το συζητούσαμε και τώρα απ' έξω, βλέπαμε τις τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη. Στις 16 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα που μιλάμε, Χριστίνα, το ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η Ελλάδα είναι στην 7η-8η θέση αυτών των χωρών, των 16 συνολικά, που έχουν ντίζελ πάνω από 2, και όταν λέμε πάνω από 2 φτάνει μέχρι τα 2,538 στη Φινλανδία. Αντιστοίχως, σε σχεδόν 10 χώρες στην Ευρώπη η αμόλυβδη είναι επίσης πάνω από τα 2 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για το χάρτη του 2 ευρώ από άκρη σ' άκρη. Από το βορρά τον ευρωπαϊκό μέχρι τον νότο.
0: Και
4: τον
0: ευρωπαϊκό. Και
4: εξού και η πίεση, όπως ακούγεται τις τελευταίες ημέρες, και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τον Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος συζήτησε αυτή τη δράση για την οποία αναζητείται εργαλείο και στο ECOFIN και στο Eurogroup, απέναντι σε αυτό τον πολύ σοβαρό λόγο, γιατί ξεφεύγει η κατάσταση από τον έλεγχο, να βρεθεί μια λύση ευρωπαϊκή που θα επιτρέψει στις χώρες που δεν είναι μόνο η Ελλάδα, και η Γερμανία το επιδιώκει αυτό. Οπότε η Αθήνα έχει στα χέρια της όπλα για να μπει, αν θέλει, σε μια ράγα αυτή η κατάσταση, ίσως όχι από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά σίγουρα από τον επόμενο μήνα να υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν τα όποια διαθέσιμα περιθώρια υπάρχουν. Και επειδή δεν μπορεί να ξαναχτιστεί ο κανόνας από την αρχή, μπορεί να φτιαχτεί ένας παράδρομος, όπως μου λέγει νωρίτερα, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Παπακοσταντίνου, θα τα πούμε και τηλεοπτικό στο βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Όλα αυτά βέβαια είναι οι σχεδιασμοί, κυρίες και κύριοι, της κυβέρνησης και οι ανακοινώσεις. Στην καθημερινότητα όμως η εικόνα είναι ήδη πολύ δύσκολη. Οδηγοί και καταναλωτές σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα περιγράφουν, και θα ακούσετε τα σχετικά ηχητικά, πόσο έχει επιβαρυνθεί πλέον ο οικογενειακός προϋπολογισμός από τα καύσιμα, αλλά και την αγωνία τους για το κόστος της θέρμανσης το χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι από αυτή την εβδομάδα πέφτει η θερμοκρασία. Μπορεί να κρατήσει 1-2 μέρες. Δεν έχει σημασία για την Αττική. Στη Βόρεια Ελλάδα όμως είναι πια πολύ αισθητή η διαφορά.
6: Δεν μπορούμε κάθε 2-3 μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
7: Από το 500 χιλιόμετρα και κάνω και 40 χιλιόμετρα τη μέρα.
8: Όταν κάνεις 300 χιλιόμετρα θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
9: Ερκοντήσιον, κουβέρτα.
10: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κουκουνάρες, αλλά παλαιά.
0: Και το πρόβλημα της θέρμανσης έχει ήδη αλλάξει τις συνήθειες σε πολλές πολυκατοικίες. Κάποιοι εγκαταλείπουν την κεντρική θέρμανση, άλλοι περιορίζουν τις ώρες λειτουργίας της πολυκατοικίας της θέρμανσης που μένουν και αξιοποιούν για να μειώσουν το κόστος. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky στον Γιώργο Γρηγοριάδη και τη Μίνα Καραμίτο, ο κ. Απόστολος Τσίλης, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρηστών.
11: Υπάρχουν πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, οι οποίες πλέον εγκαταλείπουν το κεντρικό σύστημα, και υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν άλλη δυνατότητα και προσπαθούν με περικοπή της θέρμανσης να ανταποκριθούν. Σύμφωνα με αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, το καλύτερο σενάριο είναι 55% αύξηση σε σχέση με την περσινή τιμή. Είπαμε, προσπαθήσει η κυβέρνηση να κρατήσει τις τιμές πετρελαίου στο 1,75. Ναι. Αυτό είναι 55% αύξηση.
0: Και με το πετρέλαιο θέρμανσης αυτά τα επίπεδα, το ερώτημα είναι για πολλά νοικοκυριά τι είναι πλέον πρακτικό. Και όταν λέμε πρακτικό, ποιος είναι ο οικονομικότερος τρόπος για να ζεσταθούν τα σπίτια μας. Ο κ. Γιώργος Τάμτσης είναι στέλεχος της αγοράς ενέργειας. Εξηγεί ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι η ακριβότερη επιλογή και κάνει τη σύγκριση με φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Νομίζω ότι είναι χρηστικές οι πληροφορίες.
12: Το πετρέλαιο είναι με διαφορά η ακριβότερη λύση σε σχέση με το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε νοικοκυριό και τα τιμολόγια που έχει, το φυσικό αέριο και το ρεύμα μπορούν να δώσουν και τα δύο πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το πετρέλαιο. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, αν ένα νοικοκυριό έχει φθηνό σταθερό τιμολόγιο, είναι προτιμότερο να λειτουργήσει κλιματισμό ή αντλίες θερμότητας παρά να κάψει φυσικό αέριο.
0: Υπάρχει πάντως μια μικρή εκτίμηση, πρώτη, ότι τις επόμενες ημέρες μπορεί να δούμε μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Δεν το λέμε εμείς, το είπε ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατήριων Χωνατικής, για ένα δεκαήμερο που θα κινηθεί γύρω στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μην περιμένετε μείωση κάτω από τα 2 ευρώ. Το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Αυτό ακόμα απέχει πάρα πολύ. Αυτές οι ημέρες, εκείνες οι ημέρες απέχουν πολύ από αυτό που θα ζήσουμε τις επόμενες. Παρ' όλα αυτά, το κρατάμε, είναι ίσως από τα αισιόδοξα ότι θα υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, έστω προσωρινή.
13: Το επόμενο διάστημα περιμένουμε μια αποκλιμάκωση μικρή των τιμών. Δηλαδή, θα δούμε τις τιμές να κυμανθούν τις επόμενες μέρες κοντά στο 2,15, μια μικρή αποκλιμάκωση. Θα μείνει, θα ισορροπήσει, θεωρώ, για το επόμενο δεκαήμερο, δηλαδή σε αυτά τα επίπεδα.
0: Πάμε τώρα σε αντιδράσεις. Κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων, εκπρόσωποι των πολιτών, των καταναλωτών, όπως ο κ. Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Το θέμα είναι η τσέπη μας. Και όπως χαρακτηριστικά λέει, μίλησε εδώ το πρωί στην τηλεόραση του Σκάκη, τη Φέη Μαυραγάνη, θα έχουμε ένα βαρύ χειμώνα στην τσέπη.
14: Συνήθως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι νέες συμφωνίες. Με τις νέες συμφωνίες που θα προκύψουν, τότε θα έχουμε οι μεγάλες αυξήσεις λόγω του μεταφορικού κόστους. Θα έχουμε βαρύ χειμώνα στην τσέπη. Κάτι πρέπει να συμβεί στην αγορά. Κάτι πρέπει να γίνει. Η φέτα έχει ανέβει σχεδόν 1 ευρώ από ό,τι είχε τιμή πέρσι. Θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ το κιλό εν ώψη των Χριστουγέννων. Ο καταναλωτής που θα βρει τα λεφτά για να αγοράσει προϊόντα υψημένα κατά 30, 40 και 50% σε σύγκριση με πέρσι.
0: Και αν αναρωτιέστε γιατί θα φτάσουν τόσο ψηλά οι τιμές, να, μια εξήγηση από τον κύριο Κενανίδη. Μία από τις πολλές εξηγήσεις που θα οδηγήσουν στην αύξηση στα ράφη. Ο κύριος Κενανίδης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Όπως εξηγεί, πολύ απλά, 1000 λίτρα πέρσι έβαζε 1140 ευρώ. Τώρα χρειάζεται τα διπλάσια. Άρα καταλαβαίνουμε το γιατί, την απάντηση στο γιατί τόσο πολύ θα αυξηθεί το κόστος μεταφοράς και άρα των προϊόντων.
15: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Με 1000 λίτρα όταν εγώ πέρσι έβαζα 1140 ευρώ και τώρα χρειάζομαι 2160 ευρώ, αντιλαμβάνεστε πόσο έχει επιβαρυνθεί το κόστος της μεταφοράς. Κάναμε μια σχετική αύξηση. Τώρα όμως τελευταία, που κάθε μέρα πάλι ανεβαίνει, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το ζητάμε κάθε μέρα αυξήσεις τιμών. Ήδη είμαστε σε αδιέξοδο, ήδη υπάρχει μια μεγάλη επιβάρηση σε εμάς. Στη συνέχεια σίγουρα θα απαιτήσουμε και τις ανάλογες αυξήσεις.
0: Εκπρόσωποι των πολιτών, των καταναλωτών, των φορέων, των ανθρώπων της αγοράς για όλα όσα ζουν. Πάμε να δούμε τώρα τις αντιδράσεις, γιατί αυτό που ακούσαμε τα αντιδράσεις. Πάμε να δούμε τις αντιδράσεις τις πολιτικές. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα σε όλες τις τηλεοπτικές ενημερωτικές εκπομπές, όλες τις συζητήσεις με εκπροσώπους των κομμάτων ήταν ένα θέμα. Ήταν ένα θέμα που προκάλεσε κιόλας και αντιδράσεις και μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων εντάσεις. Εμείς θα δούμε εδώ τον κύριο Κυρανάκη. Στην κυβέρνηση επιμένουν ότι χωρίς την παρέμβαση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα πλησίαζε τα 2 ευρώ το λίτρο. Παραμένει ανοιχτή συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο Μέγκα.
16: Το πετρέλαιο θέρμανσης, λοιπόν, αν δεν κάναμε τίποτα, θα άνοιγε η τιμή του ενδεχομένως κοντά στα 2 ευρώ. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε να ανοίξει πολύ παρακάτω το 1,75. Αυτή είναι μια απαραίτητη ενέργεια. Εμένα, τη θέση μου για τον ΕΦΚΑ στη βενζίνη την ξέρετε εδώ και πολλά χρόνια. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη παραμένει ύψηλος. Εμένα, η θέση μου πάντα ήταν να μειωθεί. Νομίζω ο Πρωθυπουργός που έχει θετική εικόνα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να μειωθεί ο ΕΦΚΑ.
0: Από το ΠΑΣΟΚ πάντως απαντούν ότι η κυβέρνηση άργησε να ανοίξει τη συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ΕΦΚΑ, που έλεγε νωρίτερα ο κ. Κυρανάκης, και αμφισβητούν ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή έγκριση για να προχωρήσει. Η κυρία Βάση Αναστασίου είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στην ΕΡΤ.
17: Στην Ελλάδα είναι διπλάσιος ο φόρος κατανάλωσης από ό,τι είναι σε άλλες χώρες. Με μεγάλη καθυστέρηση ο Πρωθυπουργός έχει αρχίσει να το αναφέρει αυτό. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι ποιος το απαγορεύει. Λέει θα πάει να το ζητήσει από την Ευρώπη. Η Ευρώπη ορίζει ως κατώτατο όριο το 359. Άρα τι πάει να ζητήσει ακριβώς από την Ευρώπη? Είναι κάτι που η χώρα μας δικαιούται να το κάνει.
0: Κριτική και από την Ελλάς, με τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου, είναι αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικών του κόμματος. Μίλησε εδώ στη ΦΕΗ Μαυραγάνη στην τηλεόραση του Sky. Υποστηρίζει λοιπόν ότι χρειάζεται μία μόνιμη δομική παρέμβαση και όχι μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα.
18: Πήγε σε μια στιγμή που ήταν ήδη ανεβασμένη η βενζίνη και τα καύσιμα και πρόσφερε 10 ή 20 σέντ. Τώρα, λίγες μέρες πριν ξεκινήσουμε να προμηθευόμαστε καύσιμα για τη θέρμανση, ξεκινάει με την ανακοίνωσή του ότι θα προσπαθήσω, θα κάνω κάτι, απροσδιόριστο τι, ώστε η τιμή να μην είναι αυτή την οποία ξεκινήσαμε και πληρώνουμε πέρυσι, αλλά η ανώτερη. Το σημαντικότερο πρώτα απ' όλα είναι να υπάρχει μια δομική λύση και όχι απλά μια επιδοματική λύση.
0: Πριν κλείσουμε και πάμε σε διαφημίσεις, ξεκίνησε το μαγκαζίνο και το ημίωρο με το βίο περιστατικό, την τραγική κατάληξη που είχαμε στην ακτή Βουλιαγμένης με έναν 82χρονο να χάνει τη ζωή του και μένει να δούμε τώρα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς δεν είναι το μόνο περιστατικό βίας που καταγράφεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε έναν 14χρονο να τραυματίζεται σοβαρά μετά από επίθεση με συνομήλικό του. Έχουμε μάχη να δίνει αυτό το παιδί στο νοσοκομείο και έχουμε και τον 14χρονο που το επετέθη να αντιμετωπίζει πια τη δικαιοσύνη. Πράγματα που δεν μπορεί να τα χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για παιδιά μόλις 14 ετών. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει το ρεπορτάζ.
1: Φαίνεται τουλάχιστον ότι μια ασήμαντη αφορμή που προκάλεσε μια λογομαχία λίγες ημέρες πριν ανάμεσα στους δύο 14χρονους μαθητές κλιμακώθηκε και φτάσαμε σε αυτό το βίο επεισόδιο, το βίο περιστατικό που εκτυλίχθηκε Χριστίνα το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 10 το βράδυ στα Βρυλίσια, στην συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Μιλάμε για ένα σημείο που είναι ένα πάρκο που συναντιούνται αρκετά παιδιά μαθητές τέτοιας ηλικίας δίπλα από ένα δημοτικό σχολείο των Βρυλισίων. Φαίνεται ότι εκεί ήταν το θύμα ο 14χρονος μαζί με μια φίλη του. Όταν τον συνάντησε ο δράστης και με αφορμή αυτή την αντιπαράθεση που είχαν λίγες μέρες πριν στο σχολείο, του επιτέθηκε. Ήταν βία τα χτυπήματα. Ένα από αυτά φαίνεται ότι του προκάλεσε και ένα πιο σοβαρό τραύμα στο νεφρό. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική, σε απλή κλίνη. Παρακολουθείται όμως η κατάσταση της υγείας του από τους γιατρούς για να δούμε ποια θα είναι και η εξέλιξη όσον αφορά αυτό το τραύμα το οποίο αναφέραμε. Φερειμόλοπε στο σώμα του, ήταν αρκετά βία τα χτυπήματα, τουλάχιστον με βάση την εικόνα που μετέφερε και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Οδηγήθηκε πριν από λίγο στο αυτόφορο 14χρονο, ο οποίος συνελήφθη. Είχαμε σύλληψη, όπως συμβαίνει σε τις περιπτώσεις, και της μητέρας του με την κατηγορία της παραμέλης εποπτείας ανηλίκου με προφορική εντολή εισαγγελέα και απαιτεί ελεύθερη. Αναφέρεται λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη με την κατάσταση της υγείας στο ανήλικο.
0: Πραγματικά θέλω να το ξεκαθαρίσουμε και να το επαναλάβουμε. Κανένας σοβαρός λόγος. Δεν γνωρίζουμε στην ουσία τι και πώς είχαμε αυτό το περιστατικό μεταξύ δύο 14χρονων.
1: Να τονίσουμε ότι μιλάμε για μια λογομαχία που είχαν πέτρα εξύβριση ο ένας στον άλλο ή κάποιο συγγενικό του πρόσωπο που μας θα μεταφέρουν και εμάς κάποια παιδιά που πηγαίνουν σε ίδια σχολεία με τους πρωταγωνιστές αυτού του βίου περιστατικού. Άρα μιλάμε δεδομένα για μια σήμαντη αφορμή, τουλάχιστον με βάση αυτά που μεταφέρει το περιβάλλον τους ακριβώς.
0: Επίτηδες, όπως κατάλαβες Γιώργο, ήθελα να το επαναλάβεις, γιατί θέλω να οι γονείς, οι ενήλικοι και οι δαιμόνες, όσοι έχουμε τη φροντίδα των παιδιών, προφανώς κάτι εμείς έχουμε κάνει λάθος και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Πρωτοψάλτης, και μαζί του, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στις διαφημίσεις.
19: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια.
5: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.
20: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
21: Σας, με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
23: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
24: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
25: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
24: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
26: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin, ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή

0: εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Επιστρέψαμε στο κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κυριακή 20 του μηνός, 20 Σεπτεμβρίου, στα ελληνοτουρκικά, με τον Χακάν Φιντάν θα πάμε, να επανέρχεται στις τουρκικές αιτιάσεις για τα νησιά του Αιγαίου και να ανεβάζει για άλλη μια φορά τους τόνους. Θα ακούσουμε μετά τη δήλωσή του. Η Άγκυρα δεν αποδέχεται τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Είναι αυτά που έχουμε ακούσει. Το θέμα είναι πού θα φτάσει όλη αυτή η ρητορική. Κρατάμε το ότι δεν θα γίνει τελικά σύμφωνα με το Λευκό Οίκο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ανάλυση τώρα από τον Μανώλη Κωστίδη που είναι μαζί μας. Μανώλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η θέση της Τουρκίας περί αποστατικοποίησης των νησιών είναι σταθερή, αλλά χθες ο Χακάν Φιντάν πρόσθεσε κάτι, πρόσθεσε ως υπουργός εξωτερικών σε ενόπλες δυνάμεις που είπε ότι είναι σε πολύ ευαίσθητη κατάσταση, σχεδόν σε ετοιμότητα. Αυτό εννοούσε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και αυτό νομίζω είναι πολύ περίεργο, όπως και για τα επόμενα βήματα της Ελλάδος. Είπε ότι αν κάνει τυχοδιοκτικές ενέργειες, τότε η ισχύση της Τουρκίας είναι δεδομένη. Και όταν λέει ενέργειες αυτές, δεν είναι μόνο τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, εννοούν και τα 12 μίλια, εννοούν και το καλώδιο, εκεί μέσα μπαίνουν τα ζητήματα. Και νομίζω αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά για το επόμενο διάστημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας προχτές είχε πει και ότι τα νησιά, τα στρατιωτικοποιημένα, είναι απειλή για την Τουρκία. Όλα αυτά είναι δεδομένα που δείχνουν ένα κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Τουρκία για την Ελλάδα και το Ισραήλ.
1: Και αυτό το προχωρήσει παραπέρα του Φιντάν δέχεται και πολλές ερμηνείες. Γιατί το προχωρήσει παραπέρα ή έτσι όπως μας το έθεσε εσύ, όπως ήταν ακριβώς η δήλωσή του, μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά από την Ελλάδα, διαφορετικά από εκεί. Υπάρχει δηλαδή, βρισκόμαστε Μανώλη, και την εκτίμησή σου εδώ θέλω, δεδομένου ότι ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια τώρα, ζεις εκεί, και τη ρητορική. Εδώ βλέπεις να έχει ανέβει η ένταση. Ποια?
2: Ναι, τα ήρεμα νερά τελείωσα. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Mm-hmm. Ναι, εάν δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση, κάποια συνεννόηση, τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά και οδεύουμε προς μια κατεύθυνση μιας μελλοντικής κρίσης. Mm. Γιατί μπροστά μας έχουμε πολλά δεδομένα από τα Ισραηλινόπλα που θα έρθουν στα νησιά, μέχρι και τα 12 μίλια που σχεδιάζονται τους Κρήτης, όπως πλέον διαρρέει η κυβέρνηση, και βεβαίως και το καλώδιο το οποίο θα φοντιστεί το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν, είναι κρίσιμες οι επόμενες ημέρες και από αυτό το μέτωπο, κυρίες και κύριοι, Μανώλης Κωστίδης μαζί μας, θα μας πρόδωσε λιγάκι η επικοινωνία, αλλά νομίζω ότι καταλάβαμε αυτά που έπρεπε να καταλάβουμε για τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, τις οποίες θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
3: Gösteriyor. İlk başta tamam diyorlar, iyi diyorlar, bir noktaya gitmeye çalışıyorlar ama Yunan siyaseti hemen dibe çekiyor.
1: Λοιπόν, τι

0: βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε στο Action.
1: Οι δηλώσεις του είναι επίτηδες αμφίσιμες για να προσπαθεί να περάσει πολλαπλά μηνύματα και να δημιουργήσει και προβλήματα. Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην προχωρήσετε σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
0: Ο κύριος Αντώνης Κλάψης, έχει αξία η εκτίμηση του κύριου Συρίγου, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως βάζουμε και αυτή του την ιδιότητα εδώ στο τραπέζι. Όπως επίσης μεγάλη αξία έχει και η εκτίμηση του κ. Αντώνη Κλάψη, είναι διεθνολόγος. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, στη Μίνα Καραμίτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Για ποιο λόγο εκτοξεύει αυτές τις απειλές, τι δοκιμάζει, τις ελληνικές αντιδράσεις.
2: Εκτοξεύει μια έμεση απειλή για να μετρήσει και τις ελληνικές αντιδράσεις και ενδεχομένως να δημιουργήσει και ένα κλίμα ψυχολογικό τέλος πάντων. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη αυτό με το καλώδιο, το οποίο θα μας οδηγήσει σε ένα βήμα πέρα από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Είναι εβδομάδα και μέρες έτσι, που θα μας φέρουν πολλές ειδήσεις από όλα τα μέτωπα, κυρίες και κύριοι. Επομένως, κρατήστε, είναι μια εβδομάδα αυτή που στην ουσία σιγά σιγά θα τελειώνει προτελευταία του Σεπτεμβρίου με πολλά γεγονότα. Όμως, ένα από τα γεγονότα που σήμερα και το παρακολούθησε με συνάδελφος η Χρύσα Μπάτου είναι η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Χρύσα, νομίζω ότι είναι περιττό να πούμε ότι το κλίμα ήταν βαρύ, κλίμα θλίψης, πολλοί κόσμος και συγκινητικές οι αναφορές.
3: Βέβαια, σε έναν τελευταίο αποχαιρετισμό, Χριστίνα, ο οποίος ήταν κυρίως οικογενειακός, με τα 4 παιδιά της, τα εγγόνια, φίλους και ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί της όλες αυτές τις δεκαετίες να δίνουν το παρόν στην πολιτική, όπως είπες, και στη κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, για την Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Αρκετοί ήταν οι ειδικοί δηλώσει, για να με στάτους βέβαια, του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος μέσα σε μία φράση συνόψισε ολόκληρη τη διαδρομή της. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα, ενώ από την άλλη, ο Νίκος Παπανδρέου ξετύλιξε και όλες τις εικόνες της ζωής της, κλείνοντας με τη φράση «Ο τελευταίος σου χορός τώρα θα είναι στα κύματα». Μεγάλη βέβαια συγκίνηση και για την εγγονή της, η οποία ξέσπασε σε κλάματα για τη γυναίκα που τους έμαθε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να αμφισβητούν, να σκέφτονται και να εξελίσσονται. Πολλές ιδιότητες λοιπόν για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Βέβαια, στο μυαλό μας είναι ταυτισμένη και για τον μεγάλο αγώνα του ελληνικού γυναικείου κινήματος και σε αυτό στάθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας για την ισότητα από το πρώτο νεκροταφείο. Βέβαια, η τελευταία διαδρομή θα είναι στη Ριτζόνα, όπου η αποτέφρωση θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσή, και να ακούσουμε έτσι, ένα μικρό απόσπασμα αυτών των πολύ έτσι, ανθρώπινων δηλώσεων από καρδιάς από τους δύο γιους της, Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός.
4: Η μάνα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, πάλεψε, υπηρέτησε, αγωνίστηκε για αυτήν. Πάνω απ' όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες, που κι αυτές από τη μεριά τους την υιοθέτησαν, την αγκάλιασαν και στάθηκαν δίπλα της σε κοινούς αγώνες για την ισότητα, την αξιοπρέπεια, την απελευθέρωση και την ειρήνη.
0: Και ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
5: Σε ακολουθούσε μια άσβεστη νεότητα που ξεκινούσε από το μυαλό σου και κατέληγε στην καρδιά σου. Και πόσες φορές όλοι μας, όλη η οικογένεια, δεν πηγαίναμε σε σένα για να συντήσουμε πολιτικές διαφορές και προσωπικές συμβουλές. Ήσουν μια γαλήνη στην φουρτούνα.

Τις εξελίξεις για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, κύριες και κύριοι, και πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που, όπως σας λέγαμε και χθες, δεν είσαστε εννοείται υποχρεωμένοι να μας παρακολουθείτε, μέρα τη μέρα έχουμε αποκαλύψεις για τη δράση των δύο γιατρών, για το ποιοι ήταν στο ιατρείο εκείνη την ημέρα, ποιοι στελέχωναν το ιατρείο, τι εργασίες μπορούσαν παράλληλα να γίνουν. Μάθαμε σήμερα και θα ενδεχομένως να έχουμε τον Νίκο Μαλιαράκη να μας τα πει, ότι γινόντουσαν και εργασίες, υπηρεσίες από σπίτι σε σπίτι, για να μπορέσουν να κάνουν διάφορες, όσοι δεν ήθελαν να μετακινηθούν, τέτοιου είδους, ας το πούμε, θεραπείες που δεν είναι θεραπείες. Παρ' όλα αυτά, τίθεται ένα σοβαρό

0: σοβαρότατο το ζήτημα, ζήτημα ελέγχων. Ο κ. Σόθωνας Παπαδόπουλος είναι δικηγόρος, μίλησε στην τηλεόραση και στη ΦΕΗ Μαυραγάνη.
1: Αυτά τα πράγματα ήταν γνωστά στους διαδρόμους των δικαστηρίων της χώρας εδώ και χρόνια. Ήταν μια βραδιφλεγή σε βόμβα. Έσκασε στην περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν αναγνωρίσιμος και εξαιρετικά δημοφιλής, και αυτό έχει δημιουργήσει όλη αυτή τη συζήτηση.
0: Δηλαδή,
1: μέσα σε αυτή τη βιομηχανία της αναζήτησης της ομορφιάς, της ευεξίας και της νεότητας, έχουμε δει εφαρμογές μπότοξ να γίνονται σε πατάρια φαρμακείων, μέσα σε οδοντιατρία. Είχαμε σε περίπτωση εκτός Αττικής τη σύλληψη ενός καταστηματάρχη που είχε ένα τσαγκάρικο, που είχε μια αποθήκη στο πίσω μέρος, στην οποία διενεργούνταν τέτοιου είδους εφαρμογές από άτομα που δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα.
0: Τώρα, επίσης εδώ στην τηλεόραση, στο Γιώργο Γρηγοριάδη και στην Μίνα Καραμίτρου, μίλησε ο κ. Δημήτρης Μανίκης, ο οποίος είναι αναισθησιολόγος του Αττικών. Ξέρετε ότι έχουμε πληροφορίες ή είχε ακουστεί πως ήταν στη συμπεριφορά του πριν ο γιος Μαζονάκης, ήταν σε σύγχυση, λένε κάποιοι, υπήρχε μια υπερδιέργεση. Όπως ο ίδιος λέει, και θα ακούσετε το απόσπασμα, αν ένας ασθενής βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, τότε σίγουρα δεν κάνουμε αυτά που λέγεται ότι του έκαναν.
2: Αν αληθεύει η πληροφορία ότι κάποια στιγμή ο Μαζονάκης ήταν συγχυτικός, ήταν διεγερτικός, ακούστηκε αυτή η πληροφορία. Εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως ότι σε κάποιον συγχυτικό, κάποιος που έχει στη διάθεσή του καταστολή, μπαίνει στον πειρασμό να τη χορηγήσει και ας μην είναι ειδικός. Φυσικά αυτό απαγορεύεται, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορούν στα ιατρία να χορηγούν καταστολή.
0: Έχουμε μάθει πολλά, Νίκο Μαλιαράκη, για το τι γινόταν σε αυτό το ιατρείο. Είναι σημαντικές οι καταθέσεις, είναι σημαντικές οι πληροφορίες ότι γινόντουσαν και κατοίκον, αν θέλεις, θεραπείες. Για να δούμε λοιπόν τι έχει συγκεντρώσει εσύ.
3: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που αποκάλυψε η πρώτη φορά ο ΣΚΑΙ και η εκπομπή ρεπορτάζ στις 10, το οποίο ένα μήνυμα το οποίο ήθελε να δώσει μια νέα διάσταση στις ερεύνες για τις τελευταίες ώρες και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζομανάκη.
0: Ένα γραπτό μήνυμα, να πούμε.
3: Ακριβώς. Εργαζόμενοι του ιατρείου φέρεται να γράφει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, της τον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, αναφέρει. Προφανώς αναφέρεται στην διαδικασία της καταστολής. Μια πληροφορία που, εφόσον επιβεβαιωθεί, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του αγαπημένου τραγουδιστή. Και αν ισχύει, ξαναλέμε, μιλάμε για μια ακόμη ιατρική πράξη που, όπως αναφέρουν οι ίδιοι γιατροί, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας που πολλές φορές δυστυχώς δεν τηρούνται στις ιδιωτικές κλινικές. Ακούσαμε και τον κύριο Μανίκη, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ουσιαστικά στην καταστολή χρησιμοποιούν τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας. Εάν όμως χορηγήσει κανείς.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τα απαραίτητα μηχανήματα, τα οποία φαίνεται ότι δεν υπήρχαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σε επίπεδο ερευνών τώρα, να πούμε ότι στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των δύο προφυλακισμένων γιατρών, το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές, πέρυγες αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρέχει. Το ζευγάρι το οποίο είχε και την πρώτη του συνάντηση μετά την προφυλάκησή τους χθες το Σάββατο στις φυλακές Κορυδαλού. Ο 58χρονος γιατρός συναντήθηκε με την 56χρονη σύζυγός του, καθώς είναι κάτι που επέτρεψε η επόπτρια των φυλακών, ένα αίτημα το οποίο έκανε δεκτό. Η συνάντησή τους έγινε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χωρίς προστατευτικό τζάμι, για 30 λεπτά. Να πούμε τέλος ότι ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί αύριο και ο υπνοθεραπευτής με τον οποίο είχε ραντεβού ο Γιώργος Μαζονάκης αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση. Αναμένεται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις, τόσο κυρίως βασικά για τις σχέσεις του με την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία και του είχε στείλει φωτογραφία του δημοφιλούς τραγουδιστή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Νίκος Μαλιαράκης, με το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και μαζί του φτάσαμε στο σημείο που θα πρέπει να κάνουμε σύνδεση με την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο με το βλέμμα στην Καγκελάρια. Εκλογές και στη Ρωσία προς εδραίωση της κυριαρχίας του Βλάντιμιρ Πούτιν. Σοκάρει η βία των ανηλίκων στην Ιταλία. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ξεκίνησαν από τις 8 το πρωί ώρα Γερμανίας οι κρίσιμες εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία που κατά πολλούς θα κρίνουν και το μέλλον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Φρίντριχ Μέρτς. Με φθινοπορεινό καιρό, σε κλίμα έντονης πόλωσης αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, οι Γερμανοί καλούνται να επιλέξουν τις τοπικές τους κυβερνήσεις. Στο Βερολίνο η μάχη δίνεται μεταξύ αριστεράς και χριστιανοδημοκρατών και στο Μεκλεμβούργο μεταξύ σοσιαλδημοκρατών και της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη, μεταδίδει.
6: Εκλογές βαρόμετρο σήμερα στη Γερμανία που θα καθορίσουν, λένε αναλυτές, το πρόσωπο της γερμανικής δημοκρατίας από την επόμενη μέρα. Στις κάλπες, σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία καλούνται συνολικά σχεδόν 3,8 εκατομμύρια πολίτες, ενώ για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου έχουν και οι νέοι από 16 ετών. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία περίπου 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι εκλέγουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να προμηνύουν αμφίρροπη αναμέτρηση μεταξύ των σοσιαλδημοκρατών, της Πρωθυπουργού Μανουέλα Βέσιχ και της AfD με υποψήφιο τον Λάιφ Έρικ Χολ. Στο Βερολίνο περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες ψηφίζουν σήμερα για τη νέα σύνθεση της τοπικής βουλής, ενώ διεξάγονται και δημοτικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις πριν από την κάλπη έδειχναν ανοιχτή μάχη, με πρώτη την αριστερά, ενώ στη δεύτερη θέση μονομαχούν CDU και ακροδεξιά. Η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται μέχρι στιγμής χωρίς σοβαρά προβλήματα. Στο Βερολίνο, ωστόσο, οι εκλογικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σε ορισμένα εκλογικά κέντρα εντοπίστηκαν γκράφιτι με συνθήματα πολιτικού περιεχομένου, τα οποία και απομακρύνθηκαν. Τα αποτελέσματα των δύο αναμετρήσεων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους χριστιανοδημοκράτες, με το προεδρείο του κόμματος να συνεδριάζει σήμερα το βράδυ υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος θα ζητήσει άτυπη ψήφο εμπιστοσύνης. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
5: Και φυσικά στο live blog της ιστοσελίδας μας μπορείτε μέχρι αργά το βράδυ να παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις. Τώρα, εκλογές είχαμε και στη Ρωσία το περασμένο τριήμερο για τους 450 εκπροσώπους της Δούμα και 11 περιφερειάρχες, με στόχο προφανώς την ενίσχυση, την εδραίωση της κυριαρχίας του Βλάδιμιρ Πούτιν, που κυβερνά 26 ολόκληρα χρόνια τη χώρα. Στο ψηφοδέλτιο συμμετείχαν μόνο κόμματα που στηρίζουν τον Πούτιν και την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως αποκαλείται ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως ήταν το κόμμα η Νέα Ρωσία, το κυβερνών, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Δίκαιη Ρωσία και το κόμμα Νέοι Άνθρωποι. Στο μεταξύ, ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 drones κατά της Ρωσίας, με στόχο να εμποδίσει την εκλογική διαδικασία. Στην Ιταλία τώρα, όπου έχει ανάψει η συζήτηση γύρω από το θέμα της βίας των ανηλίκων, οι οποίοι κυκλοφορούν με μαχαίρια και άλλα όπλα στις τσέπες, μετά και την επίθεση ενός 13χρονου εναντίον καθηγήτριάς του στη Ρώμη. Περισσότερα μέτρα υπόσχεται η κυβέρνηση, βοήθεια στη διαχείριση του θυμού ζητούν οι μαθητές. Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης από τη Ρώμη θα μας πει τώρα περισσότερα.
7: Το πρόβλημα της βίας των ανηλίκων απασχολεί και πάλι με μεγάλη έμφαση την Ιταλία. Το τελευταίο συμβάν καταγράφηκε στη Ρώμη. Ένας 13χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτριά του στο γυμνάσιο Τζοβάνι Βέργα, τραυματίζοντάς την στα χέρια και στους πνεύμονες. Ευτυχώς τον μπλόκαρε ένας συμμαθητής του από το Κονγκό, ο οποίος τώρα πρόκειται να βραβευθεί από τον Ιταλό Υπουργό Παιδείας. Η εκπαιδευτικός βρίσκεται εκτός κινδύνου και δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να συγχωρέσει το δράστη. Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία όμως είναι ότι ο συγκεκριμένος έφηβος είχε ανακοινώσει μέσω διαδικτύου την πρόθεσή του να τραυματίσει την καθηγήτρια και ότι στο Telegram μετέδωσε την όλη προετοιμασία του μέχρι την επίθεση. Στην Ιταλία όλοι διαρωτώνται τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτή η βία. Με απόφασή της η κυβέρνηση Μελώνη απαγόρευσε την πώληση μαχαιριών σε ανήλικα και έλαβε μέτρα για την τοποθέτηση μηχανημάτων ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων στην είσοδο σχολείων που βρίσκονται σε προβληματικές περιοχές. Ο 13χρονος όμως αγόρασε τους δύο σουγιάδες που είχε στη τσάντα του από site του διαδικτύου με πιστωτική κάρτα των γονιών του. Ο Ιταλός Υπουργός Παιδείας Βαλντιτάρα ανακοίνωσε χθες ότι από τον Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο πραγματοποιήθηκαν φέτος έλεγχοι σε 276 σχολεία της χώρας και ότι κατασχέθηκαν αεροβόλα πιστόλια, σπαθιά, σκοπίδια και γκλόπ. Τι λένε όμως οι απευθείας ενδιαφερόμενοι? Εγκρίνουμε ποσοστό 70% τα έκτακτα αυτά μέτρα. Το 47% όμως των μαθητών ζητά να ξεκινήσουν υποχρεωτικά μαθήματα αφιερωμένα στην διαχείριση του θυμού και στην ψυχολογική ορίμανση των εφήβων μέσα στα σχολεία. Θόδωρος Ανδρεάδης, Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
5: Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε το Σαββατοκύριακο στο Camp David και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο, μια απόφαση που συνδέεται από πολλούς αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικά με την επίθεση που έχουν εξαπολύσει οι αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle, συνεχίστε να μας παρακολουθείτε online. Καλή Κυριακή, γεια σας.
0: Οι συνάδελφοι από την Deutsche Welle με όλες τις διεθνείς ειδήσεις και εξελίξεις και πάμε στα αθλητικά με τον Νίκο Παγκάκη. Νίκο.
8: Καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός σε Μαστέρλερ κατέχει την προθέση στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος κόντρα στον ΠΑΟΚ με 87-81. Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντως πολύ ανταγωνιστική. Έφτασαν να κερδίζουν ένα πόντο σχεδόν δύο λεπτά πριν τη λήξη. Στο τέλος νίκησε το Παναθηναϊκός στο τουρνουά κάλυψη τηλεόραση του Sky. Στο Αμπουντάμπι του μεταξύ έπεσε μαχόμενος Ολυμπιακός, άγγιξε μια ακόμη τεράστια ανατροπή με εξαιρετικούς Φουρνιέ και Βεζέγκο. Ωστόσο, η Real Madrid πήρε τη νίκη 93-89 και κατέξυρε τον ιωσύστατο θεσμό στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Πρώτο τρίποδο για την Κηφισιά απέτασε με διπλό 2-1, επικρατώντας στο Περιστέρι του Ατρομήτου 0-0 τον τέρμι της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής. Σήμερα στο πρόγραμμα, ο Παναθηναϊκός πρωτοπόρος θέλει να συνεχίσει το θετικό σερί του. Παίζει στη Νίκαια, τον υποδέχεται η Καλαμάτα. Στις 5 ανοίγει Αυλαία Λεβαδιακός εναντίον Ολυμπιακού. Στις 6 Βόλος κόντρα στην ΑΕΚ. 7 Όφη εναντίον Αστέρα Άκτορ. Και το βράδυ η Αυλαία κλείνει σε 9 με την πέφτη, μάλλον σε 9 με την αναμέτρηση Πανετολικός ΠΑΟ. Και να πούμε ότι η Άρσεναλ στην Αγγλία γνώρισε βαριά ήττα. Είχαμε ελληνική κόντρα εκεί με τον Χαράλαμπο Κοστούλα να σκοράρει, να δίνει ασίστ και να παίζει εξαιρετικά. Και τον Τζιόλι να αγωνίσει στην αντίπερα. Όχι, έγινε αλλαγή.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και όπως πάντα κλείνουμε με ενημέρωση για τον καιρό στο στούντιο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και την αλήθεια τους.
12: Ναι, να πούμε την αλήθεια. Ναι. Τώρα και αύριο θα έχουμε τριαντάρια. Αύριο όμως είναι η τελευταία μέρα με τα τριαντάρια. Να τολμήσουν να πω του χρόνου πάλι. Καλά πάντως πήγε, γιατί αν είναι 21 Σεπτεμβρίου και έχουμε 30 βαθμούς στην Αθήνα, αύριο 30-31 βαθμούς, 32 βαθμούς κάπου στη Θεσσαλία για παράδειγμα, σε αρκετές περιοχές θα περάσουμε το 30 υπηρετικές. Είναι αρκετά καλό, γιατί για να σας δώσω να καταλάβετε, ακόμα και εγώ που υποτίθεται τα ξέρω τα μετεωρολογικά, τα κλιματικά, κοίταξα σήμερα τις θερμοκρασίες του Σεπτεμβρίου και έπρεπε να είμαστε για δεύτερο δεκαήμερο στο 25 στην Αθήνα. Δηλαδή το 30 είμαστε 5 βαθμούς πάνω. Είμαστε αρκετά πάνω από το κανονικά δηλαδή.
0: Πάντως Παναγιώτη, εννοείται ότι ειδική δεν είμαι και επιστήμονας δεν είμαι. Αλλά έχω πάρα πολλά χρόνια να θυμηθώ Σεπτέμβριο να έχει 25 άρια.
12: Ναι, είναι αλήθεια το 25 που κοίταξα, το κοίταξα σε μια 40 χρόνια 60-2000 και μετά επειδή δεν ήμουν και εγώ σίγουρος, κοίταξα από το 60 έως το 2019 που έχουμε άλλα στοιχεία, άλλα 60 χρόνια. Πράγματι, και εκεί πάλι 25-26 έλεγε. Είναι αλήθεια όμως ότι οι τελευταίοι Σεπτέμβριδες είναι σχετικά πιο ζεστοί από ό,τι ήταν οι Σεπτέμβριδες που ζήσαν οι παππούδες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα να πω για τον καιρό, αύριο υπάρχει μια πιθανότητα λίγο να βρέξει στην Αττική, μια μικρή πιθανότητα, να το πούμε όμως. Θα βρέξει σε κάποιες ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου ή της Στερεάς. Όμως τα σημαντικά είναι το βράδυ, το απόγευμα βράδυ στη Μακεδονία, Δυτική, Κεντρική Μακεδονία, αργότερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη νύχτα και βροχές και καταιγίδες εκεί. Δεν θα τελειώσουν το βράδυ. Θα ξεκινήσει και η Τρίτη με τις βροχές και τις καταιγίδες εκεί. Και πάμε στην Τρίτη τώρα, αφού είπαμε αύριο τα τριαντάρια και κάποιες τοπικές εμπόρες.
0: Και στην Αττική συννεφιά με
12: κάποια, αν βρέξει, ναι, αν βρέξει λίγο κάπου τοπικά.
0: Αν η θερμοκρασία 30.
12: 30-31. Τώρα την Τρίτη θα είναι μια διαφορετική ημέρα. θα πούμε ότι ήρθε το φθινόπωρο. Γιατί ξεκινάει η μέρα με βροχές και καταιγίδες στα βόρεια τμήματα της χώρας, στη Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια. Και καθώς προχωράει η μέρα, νομίζω εκεί προς το μεσημέρι θα βρέξει και στην Αθήνα, θα βρέξει και στην Πελοπόννησο, αργά το βράδυ και στην Κρήτη. Άρα θα είναι μια βροχερή ημέρα η Τρίτη. Με πτώση θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα από το 30 θα πάει στο 25, στην Αθήνα θα πάει στο 27, την Τετάρτη τα φαινόμενα λίγα. Αλλά ψύχρα, είναι η ώρα να δούμε και τα. Το πρωί θα έχει ψύχρα, έτσι. Θα έχει μόνο ψήφι στη Μέση Βόρεια Ελλάδα, θα έχει 7-8 βαθμούς θερμοκρασία. Mm. Στην Αθήνα 25 βαθμούς, 26 την Τετάρτη. Τότε η Πέμπτη θα είναι μια ωραία μέρα, αλλά τα 26 θα ήρθαν εδώ, τα 30 τα ξεχάσαμε.
0: Καλό φθινόπωρο.
12: Καλό φθινόπωρο, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
0: Τα πρωτοβρόχια τώρα θα
12: έχουμε. Τα πρωτοβρόχια είναι, γιατί κάποιες φορές τα χάναμε και παλιά γράφανε τα παιδάκια έκθεση για τα πρωτοβρόχια. Δεν είχαμε καθόλου βροχές. Άλλες βροχές, βέβαια, κάτι σημαντικό να σας πω, πέρα από αυτές που είναι το βράδυ της Δευτέρας, ξημερώματα Τρίτη στη Βόρεια Ελλάδα, κάτι άλλο όλη η νέα εβδομάδα δεν έχει με τα σημερινά στοιχεία. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ζήσει και τον Ιαννό. Τον Ιαννό, με συγχωρείτε, και τον Ιαννό, αλλά και τον Ντάνιελ, που είναι πιο σημαντικός ακόμα.
0: Αρχές Σεπτεμβρίου.
12: Κάπου εκεί. Οπότε έχουμε ζήσει και άσχημους Σεπτέμβριους. Αυτό θα είναι, απλώς θα έρθουμε στα κανονικά θερμοκρασιακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Τζιανόπουλος, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας. Και μαζί του κλείσαμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ακολουθούν διαφημίσεις. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και μετά 3 με 5 η εξαιρετική και μοναδική Μαρία Δουρουδή.
13: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
14: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον.
15: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
16: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
17: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ανδρέας, είσαι κάτω!
1: Να φταίνει. Τράπεζα. Όλη αυτή η ζωή αγωνίζει να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο Νέρον, ο Νέρον!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Για Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπροστά Eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρον, να χαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πού σε, να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η Whirlpools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. Whirlpools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η Whirlpools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. Whirlpools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις.

0: Μαθαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξα στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Εμείς 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo
4: Center. Γιατί με την πίπο νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: σε θα το ζήσουμε, θα σου τιμή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Δέσποινα Χριστοπούλου, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Η εναλλακτική για τη Γερμανία εμφανίζεται να κατακτά την πρώτη θέση σε ψήφους στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο της κάλπης. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με το Exit Poll στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία υπερδιπλασιάζει τις δυνάμεις του και λαμβάνει 37%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5 με 35,5%, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Merz έρχεται τέταρτο με 5,5%. Στο Βερολίνο η αριστερά λαμβάνει 24,5%, δεύτερο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Merz με 20%, στην τρίτη θέση βρίσκεται το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία. Πριν από λίγο, πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και την καγκελαρία. Ο κ. Μέρτς δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία ξεκινάει αύριο στη Νέα Υόρκη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη την χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει την χώρα, να την αφήσει να εμφανιστεί οικονομικά ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι Σιήτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ. Έκρηξη ακούστηκε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο Ιρανικό Κουρδιστάν, όπου σταθμεύουν οι Αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σύμφωνα με το Reuters, συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέριψαν ένα ντρόν κοντά στο αεροδρόμιο. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα όμως έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστερη της παραλίας και μετά τον καυγά ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σκληπίου της Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Στο αστυνομικό τμήμα είχε προσαχθεί και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί με τον 76χρονο, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια το βράδυ της Παρασκευής από συνομήλικο μαθητή του στα Βρυλίσια. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, που εκεί διαπιστώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού. Ο ανήλικος δράστης παραπέμφθηκε σε αρμόδιες δικαστικές αρχές. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής και νοσηλευόταν διασωληνωμένος από το Ιπποκράτη Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τις θήκες θανάτου του 17χρονου. Επίσης, από αύριο Δευτέρα θα βρίσκονται στο σχολείο του άτυχου παιδιού ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός. Η εξέλιξη από τις 2.30 το μεσημέρι είναι φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάση στη δημοτική ενότητα Χόνου στην Σιτία. Λίγο πριν τις 5 εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Παράλληλα, εκδηλώθηκε φωτιά στο Λουτράκι Πέλλας. Η φωτιά ξέσπασε σε δρύσβατη και δυσπρόσωπη στη δασική περιοχή, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των περιοριστικών οχημάτων. Στην περιοχή όπου μένει τη φωτιά έχει σημειωθεί κεραυνική δραστηριότητα. Υπό έλεγχο τέθηκε έπειτα από 20 μέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Εξελίχθη 25χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για εμπειρισμό από πρόθεση στο Λαγονίσι Αττικής. Λίγο μετά τις 9 έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Ο συλληφθής κρατείται και αύριο Δευτέρα θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Παράλληλα, από εχθές έγιναν άλλες 4 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Πάρο, Τρίκαλα, Χαλκιδική και Ρόδο. Στα Τρίκαλα, τη Χαλκιδική και τη Ρόδο, οι πυρκαγιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών. Στην Πάρο, η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε τετράχρωμο όχημα τύπου γουρούνα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη βλάστηση στις Λεύκες. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνονται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκείνης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση του ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη θα επισκεφθεί το Σαν Φρανσίσκο. Μεταξύ άλλων, θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Media και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla, ενώ θα μιλήσει και σε εκδήλωση του Endeavor Greece. Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση η αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα της Κυριακής, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν άμεσα σχετικά με το αν γνωρίζουν την διαρροή και κάνει λόγο για κενό ασφαλείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτά πόση ασφάλεια μπορεί να νιώθει ο μέσος πολίτης όταν ευαίσθητες πληροφορίες κυβερνητικών στελεχών γίνονται fake volant στο διαδίκτυο. Στην ανακοίνωση της Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ρωτά αν υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα προστασίας για κυβερνητικά στελέχη και υπηρεσιών ασφαλείας, των οποίων η ψηφιακή έκθεση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για κρίσιμες λειτουργίες του κράτους. Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία φύγει από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 103 ετών. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Κάνοντας ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων συσκευασίες με μείγματα καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 20 κιλών, οι οποίες δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της θα εγκρίνει μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούργκας και χιτζάμπ. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μάθουν ιταλικά. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη από σήμερα και την Πέμπτη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Στα αθλητική ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Super League, σε εξέλιξη να μετρήσει Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0 και Όφη Αστέρας 1-1 στο ημίχρονο. Νωρίτερα ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 και Βόλος ΑΕΚ 1-2. 9 ώρα το βράδυ παίζουν Πανετολικός ΠΑΟΚ. Η εθνική ομάδα τώρα βόλει των ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες 3-2 από την Φιλανδία. Και περάμε σε αναλογική παράθεση όλων των ρεπορτάζ, ξεκινώντας βεβαίως από όλα όσα συμβαίνουν στην Γερμανία, όπου τα πρώτα αποτελέσματα από τις δύο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά δύσκολο πολιτικό σκηνικό για τον κύριο Φρίντριχ Μέρτς. Τα γερμανικά μέσα λοιπόν μιλούν ήδη για ισχυρό πλήγμα στους ξενοδημοκράτες, την ώρα που το AFD, το ακροδεξιό δηλαδή AFD, ενισχύει τη δύναμή του και την πίεση στο γερμανό καγκελάριο μεγαλώνει. Σύνδεση με το κεντρικό δελτίο τη τηλεόραση του Sky και την ανταπόκριση τη διευθύντρια σύνταξη τη Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Πολιτικός σεισμός και πάλι στη Γερμανία, με διπλές εκλογές αλλά και διπλή ήττα για ακόμη μια φορά σε λιγότερο από ένα μήνα για τον καγκελάριο Friedrich Merz. Να ξεκινήσουμε όμως βλέποντας τα πρώτα exit poll για το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτική Πομερανία, όπου έχουμε άλλη μια σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία λίγες ημέρες μετά τη νίκη στη Σαξονία Anhalt. Στο κρατήδιο λοιπόν της Βαλτικής η ακροδεξιά παίρνει ποσοστό γύρω στο 37,1% σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενώ τελικά δεύτερη είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Μανουέλας Βέσιχ με 35,6% και έπειτα ακολουθεί η αριστερά με περίπου 7%, η πράσινη με 5,5% και οι χριστιανοδημοκράτες του Friedrich Merz με ένα ποσοστό μόλις της τάξης του 5,4%, δηλαδή ελάχιστα πάνω από το γερμανικό εκλογικό όριο για είσοδο σε τοπικό κοινοβούλιο. Είναι μια πανολεθρία για τους χριστιανοδημοκράτες σε αυτό το κρατήδιο. Διαφορετική εικόνα είναι στο Βερολίνο, όπου πρώτη έρχεται η αριστερά με 24,8%, με ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που τις έδιναν οι δημοσκοπήσεις μέχρι και χθες. Έχουμε δεύτερο κόμμα την χριστιανική, τους χριστιανοδημοκράτες του Friedrich Merz με 20% και τρίτη η AfD, η ακροδεξιά με 15,7%, με μια θεαματική άνοδο γύρω στις 6 με 7 μονάδες. Έπονται οι πράσινοι με 15%, οι σοσιαλδημοκράτες με 12% και η έκπληξη είναι ότι έχουμε και είσοδο της συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ στο κοινοβούλιο του Βερολίνου, μετά την είσοδο που κατάφερε το ίδιο κόμμα και στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Τώρα, Χριστίνα, πριν από λίγη ώρα, βεβαιασμένη κίνηση κατά πολλούς, αλλά ωστόσο επέλεξε να το κάνει άμεσα. Ο καγκελάριος Friedrich Merz μίλησε δημόσια και ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία, βάζοντας έτσι τέλος στα σενάρια των τελευταίων ημερών. Έκανε ωστόσο λόγο για μια μεγάλη καταστροφή στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Είπε χαρακτηριστικά ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Τροχιά της κυβέρνησης, όπως είπε χαρακτηριστικά, η χώρα, η Γερμανία χρειάζεται σκληρές, επώδυνες μεταρρυθμίσεις στο επόμενο διάστημα και δεν μπορεί να κάνει πίσω. Ναι. Αυτός είναι ο δρόμος για το μέλλον και όχι η επιστροφή στο καλό παρελθόν που επαγγέλλεται η ακροδεξιά.
0: Και μετά λοιπόν αυτόν τον σεισμό στην Γερμανία, στα δύο αυτά κρατήδια, πάμε τώρα στην Μέση Ανατολή. Σε νέα λοιπόν εξαιρετικά επικίνδυνη φάση περνάει η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή, μετά και τις επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία με πυράβλους και ντρόουνς. Οι απειλές εκατέρωθαν κλιμακώνονται, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στον Λευκό Οίκο. Η Ουάσιγκτον εξετάζει όλα τα σενάρια και το State Department καλεί τους Αμερικανούς της περιοχής να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Η ανησυχία εντείνεται και για την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς ο στόχαστρο των Χούθη μπήκαν κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Φελίδη.
3: Μέσα στη νύχτα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή λαμβάνει νέες διαστάσεις. Με κραυγές τρόμου, κάτοικοι κοντά στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας βλέπουν τις αλλεπάλληλες εκρήξεις στο μεγάλο σταθμό μεταφόρτωσης πετρελαίου. Νωρίτερα πυκνός καπνός αναδύεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας Ριάντ, όπου οι πτήσεις διακόπτονται προσωρινά.
0: Κάναμε δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό βαλιστικών πυράβλων, με πυράβλους τύπου κρούζ καθώς και με ντρόουν. Η πρώτη έπληξε ευαίσθητους στόχους στο Ριάντ, η δεύτερη έπληξε την εταιρεία Ράμκο στο Γιαμπού.
3: Την ίδια ώρα, αμερικανικό βομβαρδιστικό Β1 Lancer απογειώνεται από τη βρετανική βάση του Φέρφορντ. Πάνω από τη σαουδαραβική Χερσόνησο παρατηρούνται πτήσεις αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού. Ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέφει εσπευσμένα στην Ουάσιγκτον, καθώς πηγές αναφέρουν στο CNN ότι όσο βρισκόταν στο Camp David δέχθηκε ενημέρωση από επιτελείς του για σενάρια πολέμου κατά τον Χούθη. Στη Σαουδική Αραβία, ο πρίγκιπας διάδοχος ισχυρίζεται ότι θα μπορούσε μέσα σε μία εβδομάδα να τελειώσει τους Χούθη.
0: Οι νόμιμες δυνάμεις της Ιεμένης και οι συμμαχικές δυνάμεις βρίσκονται σχεδόν 20 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Ιεμένης. Θα μπορούσαν να την καταλάβουν αύριο, αλλά γνωρίζουμε ότι αν συνέβαινε αυτό, θα υπήρχαν πολλά θέματα στους αμάχους, αλλά θα τελείωνε αυτή η σύγκρουση σε μία εβδομάδα.
3: Τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία καταδικάζει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, που αναφέρεται και στη συμμαχική σχέση της Άγκυρας με το Ριάντ.
0: Ως μέλος της συμμαχίας της Μέκκας, παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Συμμετέχουμε σε συζητήσεις και διαβουλεύσεις που δεν έχουν δημοσιευθεί. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν στερεωτικές ανάγκες, ειδικά για ορισμένα τεχνικά ζητήματα, και δεν θα αντιμετωπίζαμε καμία δυσκολία για να τις καλύψουμε.
3: Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο ανάμεσα στους Χούθη και στη Σαουδική Αραβία. Ενώ ταυτόχρονα κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι υπενθυμίζουν στην Ουάσινγκτον τους ειρηνευτικούς όρους τους.
0: Έχουμε διαμηνήσει στην Αμερική ότι μια από τις προϋποθέσεις μας είναι η αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων μας. Δεύτερον, πρέπει να ανακοινώσουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, από το Λίβανο στα υπόλοιπα μέτωπα, και να βάλουν τέλος στον πόλεμο.
3: Στον Περσικό και του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα να έχουν κατ' ουσίαν κλείσει, φέρνοντας τη διεθνή ναυτιλία σε καθεστώς ομοιρίας, η Μεσανατολική Σύραξη λαμβάνει νέες, εκρηκτικές και απρόβλεπτες διαστάσεις.

0: Τώρα, περισσότερες εξελίξεις και νεότερα για τις εξελίξεις στην περιοχή και για τη νέα ανάφλεξη με τους φιλοϊρανούς Χούθη έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς σε επόμενες ημέρες υπάρχει η Ιρανική αντιπροσωπεία που αναμένεται να στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Περισσότερα από την Κορίνα Γεωργίου στο κεντρικό δελτίο.
1: Εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, Χριστίνα, η κεντρική διοίκηση Χατάμ Αλανμπίγια των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι διαθέτει πληροφορίες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, απόφαση που έλαβε το πράσινο φως από ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποιεί μάλιστα πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε επιθετική ενέργεια, όλες οι βάσεις και τα συμφέροντά τους στην περιοχή θα βρεθούν αντιμέτωπα με συνεχείς και επώδυνες επιθέσεις. Και όλα αυτά την ώρα που ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ διαμηνύει ότι το Ιράν δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει και αν δεν εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις που σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά έχουν αναλάβει οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Να δούμε, Κόρινα, τώρα τι ξέρουμε για την Ιρανική παρουσία στη Νέα Υόρκη και πώς επηρεάζουν οι τελευταίες εξελίξεις στο ήδη τεταμένο κλίμα.
1: Το πρακτορείο Τασνίμ, Χριστίνα, μετέδωσε σήμερα πως ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν θα ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες στην Αμερικανική Μητρόπολη, με τη βίζα του να έχει εγκριθεί προημερών από την Ουάσιγκτον μαζί με εκείνη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο κ. Πεζεσκιάν δήλωσε πως το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, αλλά δεν θα υποκύψει στη βία ή τον εκφοβισμό και παραμένει προσιλωμένος στις συμφωνίες του παρά τη δυσπισία απέναντι στους αντιπάλους του. Να θυμίσουμε, Χριστίνα, ότι την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τους ηγέτες 6 αραβικών κρατών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, με την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να αναμένεται να έχει πρωταρχική θέση στην ατζέντα των συζητήσεων.
0: Και πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάμε στον ανταποκριτή μας και συνεργάτη μας, τον Μιχάλη Γνατίου, καθώς στην Ουάσιγκτον προφανώς μυρίζει και μπαρούτι με τον κύριο Τραμπ να ανεβάζει ξανά επικίνδυνα τους τόνους απέναντι στο Ιράν και να δηλώνει ότι βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες αποφάσεις. Την ίδια ώρα όμως, στις επόμενες ημέρες, στην Ουάσιγκτον και στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου, όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα παζλ το οποίο μπορεί να μας το αποκρυπτογραφήσει και να μας το βάλει και να μας το συνθέσει ο Μιχάλης Γνατίου. Μιχάλης Γνατίου, το κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου.
3: Φαίνεται ότι και θα τις επηρεάσουν και θα τις καθυστερήσουν. Σίγουρα ο πρόεδρος είναι θυμωμένος, έτσι περιγράφεται από το στενό κύκλο των συνεργατών του, διότι έχει ενώπιον του δύσκολες ενδιάμεσες εκλογές και κάθε φορά που διαβάζει τις μετρήσεις γίνεται εκτός αυτού. Επέστρεψε χθες το βράδυ, όπως είπατε και εσείς, άρον-άρον στο Λευκό Οίκο. Αλλά σήμερα το πρωί είναι στο ξενοδοχείο του έξω από την Ουάσιγκτον. Παίζει γκολφ με τους φίλους του και προφανώς πήγε εκεί για να καθαρίσει το μυαλό του. Τα προβλήματα του βέβαια είναι βουνό. Θα ήθελε πάρα πολύ να χτυπήσει τους Χούθη και το Ιράν. Αλλά αυτή την εβδομάδα, Χριστίνα, το βλέπουμε εξαιρετικά δύσκολο. Αν όχι και αδύνατο. Αν και ο κύριος Τραμπ είναι ο πιο απρόβλεπτος άνθρωπος στον κόσμο. Εξαρτώνται όλα από την ψυχολογική του κατάσταση. Θα πάει στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση και με την επιστροφή του θα φτάσει στην Ουάσιγκτον ο πρόεδρος της Κίνας. Οπότε τίθεται το βασικό ερώτημα. Στρατιωτικές επιχειρήσεις εν μέσω της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, του οργανισμού που υποτίθεται παλεύει για την ειρήνη. Δύσκολο. Βομβαρδισμοί ενώ ο Κινέζος πρόεδρος θα φτάνει στο Λευκό Οίκο. Οπότε περισσότερο βλέπουμε μία αναβολή αποφάσεων, ειδικά για τους Χούθη, αλλά πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ελέγχεται.
2: Βλέπεις συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ιράν, ο οποίος θα βρίσκεται τις ίδιες ημέρες στη Νέα Υόρκη. Και είναι σημαντικό να δούμε ότι με απόφαση του κύριου Τραμπ δόθηκαν ειδικές βίζες και στον Πεζεσκιάν και στα υπόλοιπα μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας.
3: Εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι δόθηκε η άδεια να πάνε στη Νέα Υόρκη. Χριστίνα, όχι, δεν μπορεί να αποκλειστεί συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο. Του αρέσει άλλωστε του κύριου Τραμπ να συνομιλεί με αυταρχικούς ηγέτες. Στην περίπτωση του Πεζεσκιάν είναι και μια ευκαιρία να ακούσει από τον ίδιο ποιες πραγματικά είναι οι θέσεις της Τεχεράνης. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο και άφησε να εννοηθεί ξεκάθαρα, θα λέγα, ότι είναι πρόθυμος για μια διπλωματική προσέγγιση με στόχο μια ειρηνική λύση. Πρόσθεσε ο πρόεδρος ότι μάλλον θα ήταν ανοιχτός να συναντήσει τον Μασούτ Πεζεσκιάν, οπότε ας μην το αποκλείσουμε αυτή τη στιγμή.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε, Μιχάλη, ότι είμαστε κοντά και στην ειρήνη και σε νέο πόλεμο. Τι βλέπεις και στα δύο δηλαδή.
3: Θα συμφωνήσω. Ναι. Ο κύριος Τραμπ εξασφάλισε στις συνομιλίες με τους Χούθη ότι δεν θα χτυπήσουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Συναντήθηκαν δύο αντιπροσωπείες, η αντιπροσωπεία των Χούθη με τους Αμερικανούς. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, διότι χτυπούν χώρες συμπάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, που βαρδίζουν χώρες όπου η οικογένεια του έχει συμφέροντα μεγάλα. Από την άλλη πλευρά, έχει μια ανοιχτή σύγκρουση με το Ιράκ, Χριστίνα. Λόγω των ενδιάμεσων εκλογών έκανε ένα βήμα πίσω, αλλά για πόσο. Είναι και το Ισραήλ που είναι έτοιμο για την τελική επίθεση και αναμέτρηση. Ο ίδιος δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε φάση λήψης αποφάσεων για τον πόλεμο με το Ιράν. Στο κανάλι Fox είπε ότι το ερώτημα μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Τα ίδια δηλαδή γνωστά. Έχει δήλωσε τρεις επιλογές. Πρώτον, να εξαλείψει το Ιράν. Δεύτερον, να αφήσει το Ιράν να σαπίσει οικονομικά. Είναι να διαπραγματευτεί μια συμφωνία. Όπως και να έχει κατάσταση, τόνισε ότι μεγάλα, πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.
0: Στις παρενέργειες όλων αυτών των δεδομένων που έχουμε γύρω από τα ζητήματα ενέργειας, διότι αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, και ο πόλεμος εκεί στη Ρωσία και την Ουκρανία, περνάει και στην ενέργεια και από εκεί και στην τσέπη όλων ημών. Η νέα λοιπόν ανόδος του πετρελαίου έρχεται να επιβαρύνει μια ήδη πιεσμένη κατάσταση. Στην Ελλάδα τώρα, εδώ στην χώρα μας, το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και το αυξημένο κόστος στις μεταφορές και στην παραγωγή απειλεί να περάσει σύντομα και στα ράφια. Η κυβέρνηση ετοιμάζει παρεμβάσεις, όμως παράγοντες του κλάδου προειδοποιούν ότι μπορεί να μην είναι αρκετές. Ρεπορτάζ από τον οικονομικό μας συντάκτη Χρήστο Ματσούφη.
4: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα στήριξης για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, την ώρα που στην αγορά βουίζει ο τόπος για επερχόμενο κύμα ανατιμήσεων, καθώς το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης.
5: Με 1000 λίτρα, όταν εγώ πέρσι έβαζα 1140 ευρώ, και τώρα χρειάζομαι 2160 ευρώ, ήδη είμαστε σε αδιέξοδο και στη συνέχεια σίγουρα θα απαιτήσουμε και τις ανάλογες αυξήσεις.
4: Και το πλήρωμα του χρόνου για την απέτηση αυτών των ανάλογων αυξήσεων έχει πλησιάσει απειλητικά κοντά.
6: Συμφωνίες που κλείνουν οι μεταφορικές εταιρείες είναι συνήθως ετήσιες.
7: Πότε κλείνει αυτός ο κύκλος, ο ετήσιος που περιγράφεται?
6: Συνήθως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι νέες συμφωνίες.
4: Εκτός από τις μεταφορές, λάδι στη φωτιά των ανατιμήσεων ρίχνει και το αυξημένο κόστος παραγωγής των προϊόντων.
8: Τα έξοδα στο κόστος παραγωγής έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά 20% και 30%. Και προσπαθούμε να απορροφήσουμε όσο μπορούμε τις τιμές από το χωράφι, αλλά δεν μπορούμε πλέον, έχουμε φτάσει στα όρια μας, δεν μπορούμε να παράγουμε κάτω από το κόστος παραγωγής.
4: Όλα αυτά την ώρα που ήδη οι τιμές είναι στα ύψη. Πολλά σούπερ μάρκετ μάλιστα ακολουθούν την πολιτική του ό,τι πάρεις 3 ευρώ, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Αχλάδια, σταφύλια, αγκουράκια και ντομάτες σχεδόν στην ίδια τιμή.
6: Η φέτα θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ το κιλό εν ώψη των Χριστουγέννων.
4: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να απαντήσει με συνέχιση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης, εξετάζοντας και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Περιμένει ταυτόχρονα το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
9: Ο χειμώνας ο οποίος θα έρθει θα είναι λίγο πιο πιο πιεστικό σε σχέση με το χειμώνα που πέρασαμε, διότι ο χειμώνας που περάσαμε δεν ήταν καθόλου καλός χειμώνας.
4: Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση θα παρέμβει ώστε η τιμή του να υποχωρήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παρέμβαση που κρίνεται από την αγορά ως ανεπαρκής.
10: Σκεφτείτε ένα νοικοκυριό στις Σέρες που θέλει 3.000 λίτρα την χειμερινή περίοδο.
7: Φλόρινα.
10: Αυτό θα πληρώσει, ας πούμε, 5.500 ευρώ για το πετρελαίο.
4: Για την αμόλυβδη δεν προβλέπεται συνέχιση της επιδότησης, παρότι έχει φτάσει να πωλείται μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Απέναντι τώρα σε αυτήν την πίεση που ήδη δέχεται η αγορά από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, η κυβέρνηση ετοιμάζει την δική της γραμμή άμυνας για όλους εμάς, προφανέστατα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του προτάσει την μάχη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ώστε να ανοίξει ο δρόμος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η αντιπολίτευση πάντως αντιδρά έντονα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι άργησε να κινηθεί και ότι τα μέτρα δεν επαρκούν.
11: τη μάχη που θα δοθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ανοίξει ο δρόμος προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να ενισχυθούν τα αναχώματα εναντί της εκτόξευσης των τιμών στην ενέργεια, προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση.
4: Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσε.
12: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
13: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
14: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
12: Ερμής 91,8 στα FM.
15: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
16: Με τα κέρδη του κεφαλαίου δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης λένε στο λαό και στη νεολαία να κάνουν περισσότερες θυσίες.
17: Ας εξηγήσει κάποιος σε αυτή τη χώρα από πού προκύπτει η απαγόρευση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν η οδηγία του 2003 ορίζει τα ελάχιστα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση χωρίς περαιτέρω άδεια.
18: Από τη στιγμή πρώτον που υπάρχουν πλεονάσματα από τον ΦΠΑ, έχει τη δυνατότητα σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι αυτή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
19: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να λύσει κανένα πρόβλημα.
20: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτήν την παρέμβαση.
21: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
11: Εντός της εβδομάδας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
22: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
23: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
24: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: χρήση. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Ερχόμαστε τώρα στα ζητήματα και στο θέμα της, του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, νέα διάσταση στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δίνει ένα μήνυμα, σε κινητό που αποκαλύπτει ο Sky. Εργαζόμενη του ιατρείου φέρεται να έγραψε σε συγγενικό της πρόσωπο ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Στο επίκεντρο τώρα βρίσκονται τα οικονομικά στοιχεία των συλληφθέντων γιατρών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, στον οποίο η γιατρός, να πούμε και να θυμίσουμε, είχε στείλει και φωτογραφία από την ώρα που έκανε την πλασμαφαίρεση, που έκανε την πράξη αυτή την ιατρική, μόνο ιατρική πράξη σε αυτό το χώρο δεν ήταν, το Γιώργο Μαζονάκη. Ρεπορτάζ Νίκος Μαλιαράκης.
2: Ένα μήνυμα που αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky έρχεται να δώσει νέα διάσταση στην έρευνα για τις τελευταίες ώρες και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εργαζόμενη του ιατρείου φέρεται να γράφει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη. Μια πληροφορία που εφόσον επιβεβαιωθεί αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευσή του.
3: Άστα η μαλακή του έδωσε μέθη.
4: Ναι, μπορεί να έχει συμβεί και μπορεί να έχει συμβεί εάν κανείς συνδέσει. Αν αληθεύει η πληροφορία ότι κάποια στιγμή ο Μαζονάκης ήταν συγχυτικός, διαγερτικός, εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως ότι σε κάποιον συγχυτικό, κάποιος που έχει στη διάθεσή του καταστολή, μπαίνει στον πειρασμό να τη χορηγήσει και ας μην είναι ειδικός. Φυσικά αυτό απαγορεύεται.
2: Μια ακόμη ιατρική πράξη που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο μπαίνει τώρα στο μικροσκόπιο. Μια διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας, που όπως τονίζουν οι ειδικοί, πολλές φορές δεν τηρούνται στις ιδιωτικές κλινικές.
4: Πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί η γενική αναισθησία ουσιαστικά στην καταστολή χρησιμοποιούν τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας. Θα πρέπει να υπάρχει ο ειδικός που είναι αναισθησιολόγος.
2: Οι νέες καταγγελίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικές. Υπό τον φόβο υποτιθέμενων ασθενειών και κυρίως προβλημάτων στο αίμα, πρώην πελάτες των ιατρών περιγράφουν ότι τους πίεζαν να αγοράσουν συγκεκριμένα συμπληρώματα και ιατρικά σκευάσματα.
5: Μου είχε πει ότι είχα στο αίμα παράσιτα.
6: Νομίζω το έλεγανε και σε πολύ κόσμο αυτό, ότι είχε παράσιτα. Και σε κάποιους άλλους ότι μπορεί να κάνουν καρκίνο. Έγραφε συμπληρώματα διατροφής. Ακόμα και εμένα με πίεζαν αφόρητα για κατευθυνόμενη αγορά.
2: Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, των δύο προφυλακισμένων γιατρών, το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρήχε.
7: Αιωνία, η μνήμη.
2: Στους Πεύκους Σιτίας, τον τόπο που ο Γιώργος Μαζονάκης είχε συνδέσει με τις πιο ήρεμες και όμορφες στιγμές της ζωής του, συνεχίστηκε σήμερα ο αποχαιρετισμός στον δημοφιλή τραγουδιστή.
8: Κάτοικοι των Πεύκων αλλά και από τα γύρω χωριά τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη με μνημόσυνο στη μνήμη του. Εδώ, στο χωριό, όπου είχε φτιάξει το σπίτι του και όπως έλεγε ήταν το ησυχαστήριό του.
9: Γιατί για μας ήταν ο Γιώργος, δεν ήταν ούτε η Βεντέτα, ούτε ήταν ο φίλος μας ο Γιώργος. Πάντα στην ταβέρνα, ξέρω εγώ, τα μεζεδάκια μας, τη ρακή μας, την πλάκα μας.
10: Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ερχόταν εδώ στους Πεύκους, ήταν ένας από εμάς.
1: Τώρα, Νίκος Μαλιαράκης βρέθηκε και συνδέθηκε η Χριστίνα Βίδου μαζί του από τις φυλακές Κορυδαλλού. Εκεί όπου έχει το ρεπορτάζ ο Νίκος για τις θήκες κράτης αλλά και τις συνάντησεις που είχαν τώρα, τις πρώτες μέρες της κράτησής τους με τους υπόλοιπους κρατούμενους, τόσο ο γιατρός όσο και η σύζυγός του. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Μαλιαράκη.
2: Ήταν ένα από τα πρώτα αιτήματα που είχαν καταθέσει και οι δύο στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση διήρκησε περίπου 30 λεπτά. Πραγματοποιήθηκε στις ανδρικές φυλακές, όπου η γυναίκα, η 56χρονη γιατρός, η σύζυγος του παθολόγου, μεταφέρθηκε συνοδεία της εξωτερικής φρουράς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στον οποίο όμως δεν υπήρχε προστατευτικό τζάμι, ενώ φαίνεται να τους αφαιρέθηκαν και οι χειροπέδες. Να πούμε τώρα ότι η αστυνομική και δικαστική έρευνα συνεχίζεται. Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα αυτής της έρευνας θα έχουμε αύριο, όπου ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος ο οποίος έλαβε την φωτογραφία στην οποία αναφέρθηκες και εσύ από την γιατρό με τον Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Προφανώς θα κληθεί να απαντήσει για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό και για το αν γνώριζε για τις πρακτικές τις οποίες ακολουθούσε. Ωστόσο, στο μικροσκόπιο μπαίνει ακόμη ένα πρόσωπο από το επαγγελματικό περιβάλλον, μια γυναίκα από το επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία φαίνεται να σύστησε τον υπνοθεραπευτή στον δημοφιλή τραγουδιστή. Να πούμε τέλος ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα τόσο από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου για τους δύο γιατρούς αλλά και για όσους εργαζόμενους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο ιατρείο, αλλά και τα αποτελέσματα από τις ιστολογικές εξετάσεις.
1: Τώρα, η υπόθεση προφανώς του Γιώργου Μαζονάκη, το ξέρετε, το παρακολουθείτε και εδώ με εμπεσατωμένα ρεπορτάζ από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση του Sky, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα κενά στους ελέγχους. Πλασμαφαίρεση σε πολυτελή θέρετρα, μπότοξ από μη γιατρούς, ενδοφλέβιες θεραπείες που υπόσχονται αναζωογόνηση. Οι καταγγελίες πληθαίνουν και το ερώτημα είναι πλέον ποιος ελέγχει ποιον, πότε παρεμβαίνει αλλά και τι αλλάζει τώρα. Γεωργία Μαυρουδή στο ρεπορτάζ.
3: Πλασμαφαίρεση σε πολυτέλη θέρετρα.
11: Προσκληθήκαμε για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε ένα πραγματικά υπέροχο μέρος. Και μια έκπληξη. Η έκπληξη ήταν η πλασμαφαίρεση. Δεν υπήρχε όχι απεινιδωτής, ούτε καν φιάλη οξυγόνια ατσιρότο.
3: Μποτόξ ακόμα και σε τσαγκάρικα.
12: Ένα τσαγκάρικο που είχε μια αποθήκη στο πίσω μέρος στην οποία διενεργούνταν τέτοιου είδους εφαρμογές από άτομα που δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα.
3: Δήθεν γιατροί, σε δήθεν ιατρία που αλλάζουν επωνυμία μετά από κάθε καταγγελία.
13: Είχε αλλάξει 8 τουλάχιστον φορές την επωνυμία του μετά από καταγγελίες οι οποίες συσσωρεύονταν. Δεκάδες καταγγελίες για προβλήματα υγείας, για προβλήματα οικονομικής φύσεως, έπαιρναν χρήματα και δεν έκαναν τις θεραπείες που υπόσχονταν. Διαφημίζονταν πολύ έντονα στα social media και στην τηλεόραση. Εμφανιζόταν η καλύτερη δερματολόγος, ο καλύτερος πλαστικός, οι οποίοι όμως δεν ήταν καν γιατροί.
3: Όλα αυτά λίγες μέρες μετά τις δεκάδες διαφημίσεις για ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελή δωμάτια ξενοδοχείων στο νησί των Ανέμων και τις αποκαλύψεις για αγκιοχειρουργό στο Ρέθυμνο που διαφήμιζε στα social media ενδοφλέβιες θεραπείες αναζωογόνησης που υπόσχονταν ότι σε 10 μέρες σε κάνουν καλά.
14: Νήσιο ψευδάργυρο, βιταμίνη B12, βιταμίνη συμπλέγματος Β και πάρα πολλά άλλα τα οποία γενικότερα βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, υγεία μαλλιά, νύχια και ενέργεια.
15: Νιώσω μετά από 10 μέρες, άρχισα να νιώθω σημαντική διαφορά.
3: Και ενώ οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, τα κενά του συστήματος βγαίνουν στην επιφάνεια.
12: Και οι ιατρικοί σύλλογοι όλης της χώρας είτε κάνουν ελέγχους ημιτελείς, είτε έχουν πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες μένουν σε σιτάρια και ράφια.
16: Από το 2019 είχαμε ενημερώσει ΕΟΜ. Και νομίζω και το Υπουργείο Υγείας για τις θεραπείες που ισχυρίζονται ότι κάνουν με τα stem cells.
15: Και τι έγινε με την καταγγελία, έγινε κάτι αυτό τώρα?
16: Δεν έγινε τίποτα.
17: Θα έπρεπε λοιπόν περαιτέρω να γίνει ο έλεγχος.
3: Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και του νέου ψηφιακού

0: Σμύρνα που για χρόνια άφηναν χώρο σε επικίνδυνες πρακτικές.
1: Και πάμε τώρα σε ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά μας αφήνει όλους άφωνους. Τώρα, δηλαδή, για μια ξαπλώστρα, ένας άνθρωπος 82 ετών να χάσει τη ζωή του. Τραγική λοιπόν κατάληξη είχε καυγάς για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Ένας 82χρονος ήρθε στα χέρια με έναν 76χρονο και λίγο αργότερα κατέληξε στο Ασκληπείο της Βούλας. Οι αρχές ερευνούν τώρα αν τα χτυπήματα που δέχθηκε στη διάρκεια της εμπλοκής συνδέονται με το θάνατό του, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να δείξει η νεκροψία. Νεκροδομή, ρεπορτάζ από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
2: Ακούσαμε φωνές και τα λοιπά, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει. Και βλέπουμε μια συμπλοκή. Έγινε χαμός και τα λοιπά, της γυναίκας στα ουρλιαχτά δεν τα είχα ξανακούσει.
3: Σοκ έχει προκαλέσει η φωνική συμπλοκή στην ακτή Βουλιαγμένης, με έναν 82χρονο να βρίσκει τραγικό θάνατο.
4: Αυτός θεώρησε ότι οι ξαπλώσεις αυτές ίσως περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους δικούς του. Και έγινε διαπληκτισμός.
3: Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν για μία ξαπλώστρα δύο άντρες 76 και 82 ετών διαπληκτίστηκαν με υβριστικούς χαρακτηρισμούς και ακολούθησε η μοιραία συμπλοκή. Ο 76χρονος ήταν μαζί με 21 έτους κοπέλα.
2: Έχει παιδιά αίματα. Και αυτός και η κοπέλα. Και η κοπέλα είχαν αιματώσει γιατί ήταν βίαια τα χτυπήματα.
3: Όσοι ήταν το περιστατικό είναι συγκλονισμένοι, καθώς λένε ότι είναι άξονα πορείας πώς με τόσες πολλές ξαπλώστρες που ήταν διαθέσιμες εκείνη την ώρα υπήρξε καυγάς για αυτό το λόγο.
5: Έχουμε πολύ συχνά και πολλά χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
3: Ο ηλικιωμένος άνδρας έπαθε ανακοπή, μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο της Βούλας και εξέπνευσε.
6: Του έκαναν κάρπα, ναι, ήταν από πάνω του, τεχνητή αναπνοή αρκετή ώρα. Ο γιατρός έτρεχε σαν τρελός, είναι αβαγωσώστες.
3: Ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται.
1: Και από την βία αυτή πάμε στη βία των ενηλίκων, όπου και εκεί τα πράγματα δεν έχουν τέλος. Δύο νέα περιστατικά είχαμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου έρχονται να προσταθούν σε αυτή τη μακρά λίστα με τέτοια περιστατικά. Πρώτον, στα Βρελίσια, ένας 14χρονος νοσηλεύεται σοβαρά μετά από άγριο ξυλοδαρμό από συμμαθητή του, ενώ στη Θεσσαλονίκη μια 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα ενηλίκων. Ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
3: Μια ασήμαντη αφορμή, σύμφωνα με μαρτυρίες, πυροδότησε το βίαιο επεισόδιο ανάμεσα στους δύο 14χρονους συμμαθητές το βράδυ της Παρασκευής, δίπλα από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βρελισίων. Το θύμα της άγριας επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά στο νεφρό από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα του δράστη.
7: Ήταν το παιδί κάτω, δεν μπορούσε να μιλήσει το θύμα, έτσι. Και ο δράστης, από ό,τι είχα δει, είχε προχωρήσει και φύγει. Ήταν συμμαθητές στο ίδιο σχολείο και μέσα στο σχολείο έγινε μια παρεξήγηση. Ο ένας έβρισε την αδερφή του άλλου. Και έριξε ο ένας ένα χαστούκι στον άλλον και του είπαν θα τα πούμε μετά το σχολείο.
3: Ο ανήλικος, εκτός από το σοβαρό τραύμα στο νεφρό, φέρει μόλοπες σε όλο του το σώμα. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική και βρίσκεται υπό διαρκή παρακολούθηση.
8: Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 14χρονο από αυτό εδώ το σημείο στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Σύμφωνα με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο ανήλικος ήταν σε κακή κατάσταση από τα βίαια χτυπήματα που είχε δεχθεί από τον συμμαθητή του στο πρόσωπο και το σώμα του.
3: Ο 14χρονος δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφορο δικαστήριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, επιτέθηκε στον συμμαθητή του όταν τον είδε με τη φίλη του στο πάρκο της περιοχής.
9: Όταν ένα παιδί ήθελε να πάει να χτυπήσει το άλλο παιδί επειδή είχαν βριστεί μεταξύ τους. Το παιδί αυτό που ήταν στο νοσοκομείο είχε βγει με την κοπέλα του μια βόλτα, του βαρούσε την ουσία στο εκεί που είναι το νεφρό.
10: Ένα κοριτσάκι εδώ λίγο πιο δίπλα σε έναν δρόμο έκλαιγε μαζί με τις φίλες της και ανησυχούσε, λέει, για το φίλο της διότι εμπλέχτηκε σε φασαρία, χτύπησε.
3: Σε ένα άλλο βίαιο περιστατικό στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, μία 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για πρώτες βοήθειες μετά από επίθεση που δέχτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από παρέα ανηλίκων.
11: Η παρέα των ανήλικων κοριτσιών πλησίασε και επιτέθηκε στη 13χρονη, τραυματίζοντάς την. Την επόμενη ημέρα, οι δύο 13χρονες μαζί με τους γονείς τους παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην αστυνομία και ομολόγησαν την πράξη τους.
12: Ακούμε, μας ανησυχούν.
13: Εμείς. 91,8 στα FM.
14: Κατάλληλα. Εγώ έχω και ένα παιδί που είναι 16 χρονών και φοβάμαι πάρα πολύ και πάντα όταν βγαίνει συνέχεια παίρνω τηλέφωνο.
3: Οι δύο ανήλικες αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμα 4 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση.
1: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης συγκέντρωσε πολλά στοιχεία αναφορικά με το αναβαθμισμένο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την μικροεγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας, μετά και τα αλλεπάλληλα περιστατικά με θύματα κυρίως γυναίκες. Στο επίκεντρο λοιπόν είναι αρπαγή αλυσίδων, είναι τα πορτοφόλια, δηλαδή γνωστοί πορτοφολάδες, αλλά και διακίνηση ναρκωτικών, μικροποσότητες ή άλλες περιπτώσεις. Είναι ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ο οποίος έδωσε όλα αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο του.

0: της συνέχειας των αστυνομικών ειδήσεων στον Sky.
1: Είναι ενδεικτικό ότι κάθε ημέρα του 2026 οι αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, προχωρούν μόνο στο κέντρο της Αθήνας σε τρεις συλλήψεις κατά μέσο όρο για αδικήματα μικροεγκληματικότητας. Με φόντο λοιπόν τη δράση πορτοφολάδων και συμμορίων που αρπάζουν αλυσίδες, βλέπουμε ότι οι συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουν φτάσει στις 669. Οι 434 από αυτές είναι από την υποδιεύθυνση περιπολιών που έχει αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος όσον αφορά την αντιμετώπιση μικροεγκληματικότητας. Τώρα βλέπουμε εδώ και μια δεύτερη κάρτα που είναι τα στοιχεία για τις αρπαγές αλυσίδων σε περιοχές που υπάρχει πρόβλημα. Στην Ομόνια 37 περιστατικά και 17 συλλήψεις. Στον Άγιο Παντελεήμονα σε 36 περιπτώσεις έχουμε 10 συλλήψεις από την αστυνομία. Στα Πατήσια είναι 8 συλλήψεις σε 23 περιπτώσεις. 23 περιπτώσεις και στην Ακρόπολη 13 συλλήψεις από τις αστυνομικές δυνάμεις. Τώρα το πλέγμα μέτρων και το σχέδιο το οποίο εφαρμόζεται τον τελευταίο χρόνο από την ελληνική αστυνομία περιλαμβάνει μεγάλη αύξηση όσον αφορά την εμφανή αστυνόμευση σε περιοχές του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Εκτός από την υποδιεύθυνση περιπολιών και την άμεση δράση που έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος, υπάρχει παρουσία και από την ΟΠΚΕ αλλά και συνδρομή από αέρος μέσω drone, τα οποία καταγράφουν εικόνα και μεταφέρουν στο κέντρο επιχειρήσεων.
0: Τώρα, νέα εβδομάδα από αύριο, σχολεία ξεκινούν ξανά. Νέοι κανόνες λοιπόν έρχονται στα σχολικά κυλικεία με στόχο τις πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές. Κρουασάν, σοκολάτες, πατατάκια και ελαντικά βγαίνουν τελείως εκτός από τα ράφια των κυλικίων στα σχολεία. Φρούτα όμως, γαλακτοκομικά και πιο υγιεινά σνακ παίρνουν τη θέση τους. Οι αλλαγές πάντως προκαλούν ίδια τη δράση στους επαγγελματίες του κλάδου. Ρεπορτάζ από τη Γεωργία Μαυρουδή.
2: Μου αρέσουν εμένα τα κρουασάν.
3: Κρουασάν. Τέλος, μετά τις αλλαγές που έρχονται στα σχολικά κυλικεία, τόσο στην ποσότητα όσο και στα ίδια τα προϊόντα, έπειτα από απόφαση της αρμόδιας αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη.
4: Δεν μ' άρεσε και τόσο πολύ αυτό, αλλά το κάνουν για καλό για την υγεία μας.
5: Υπάρχουν πολλά παιδάκια στο σχολείο τα οποία είναι διαβητικά, έχουν πρόβλημα με το ζάχαρο, με την παχυσαρκία.
3: Μεταξύ άλλων, η νέα διάταξη βάζει τέλος σε αλλαντικά, πατατάκια και σοκολάτες. Ενώ στο νέο μενού βρίσκουμε φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά και περισσότερες επιλογές σε αρτοσκευάσματα.
6: Την ανούσιο, γιατί έτσι τα παιδιά ούτως ή άλλως θα πηγαίνουν και θα αγοράζουν έξω και θα κλείσουν πολλά κυλικεία, πάρα πολλά. Όταν στερείς, αναγκαστικά ο άλλος μετά αρχίζει και θέλει παραπάνω.
3: Το ζητούμενο δεν είναι απλά να αλλάξουν οι μερίδες και τα προϊόντα του κυλικίου, αλλά τα παιδιά να μάθουν από μικρή ηλικία να επιλέγουν πιο υγιεινές τροφές. Μια συνήθεια που, όπως υποστηρίζεται, μπορεί να τα βοηθήσει και στην ενήλικη ζωή τους.
7: Τα παιδιά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν καλά και κακά τρόφιμα, όπως επίσης ότι δεν υπάρχει απαγόρευση σε αγαπημένα τρόφιμα. Υπάρχουν όμως όρια στην ποσότητα και τη συχνότητα.
8: Εμείς είμαστε υπέρ της υγιεινής διατροφής, όχι στις μερίδες πείνας.
3: Μπροστά στις αλλαγές, οι υπεύθυνοι των σχολικών κυλικίων ζητούν περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούν και θέτουν ζήτημα για τις ποσότητες και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
8: Ξαφνικά, μέσα στο καλοκαίρι, αλλάζουν τα πάντα στα σχολικά κυλικία χωρίς να έχουμε το χρόνο ούτε προσαρμογής, ούτε επιμόρφωσης, ούτε εξασφάλισης.
3: Στόχος η διατροφή να γίνει συνήθεια από την μικρή ηλικία.
0: Τώρα, το κόστος του καθημερινού φαγητού αλλάζει πλέον τις επιλογές των καταναλωτών όλων ημών. Και για ένα ή δύο άτομα, το μαγείρεμα στο σπίτι πια δεν είναι και πιο συμφέρουσα, ίσως λύση. Σχεδόν ένα στους τρεις επιλέγει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από το σούπερ μάρκετ, ποσοστό που έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε μία διετία. Σημαντικό ρόλο, βέβαια, παίζει και η έλλειψη του χρόνου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Έλληνα Χιλβατζόγλου.
9: Τι θα φάμε σήμερα? Για όλο και περισσότερους καταναλωτές η απάντηση βρίσκεται πλέον στο σούπερ μάρκετ. Έτοιμα μαγειρευτά, σαλάτες και ψητά κερδίζουν χώρο στις αγορές των νοικοκυριών.
10: Αγοράζω συνήθως όταν οι γονείς μου δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν και παίρνουμε τουλάχιστον την ημέρα 3-4 γεύματα. Και είναι και ωραία κιόλας.
9: Σήμερα σχεδόν ένας στους τρεις καταναλωτές αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Το ποσοστό φτάνει το 29% από μόλις 16 πριν από 10 χρόνια.
11: Η ευκολία όταν την προλαβαίνουμε.
12: Ναι, έχουν μπει στην καθημερινότητά μας.
9: Ένα έτοιμο μαγειρευτό σαν γι' αυτό βρίσκεται όλο και πιο συχνά στη λίστα των καταναλωτών για τα ψώνια. Μπορεί να πρόκειται για μια απλή επιλογή, όμως από πίσω της κρύβεται μια ολόκληρη αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες.
13: Έχουν αλλάξει οι εποχές.
14: Το ζευγάρι, αντί να μαγειρέψει, ας πούμε, η γυναίκα, θα πάρουν από το σούπερ μάρκετ.
13: Η εύκολη λύση. Σούπερ μάρκετ, delivery απ' έξω.
9: Ο χρόνος είναι ο βασικός λόγος για το 41% όσων επιλέγουν έτοιμο φαγητό. Ένα ακόμη 19% θεωρεί ασύμφορο να μαγειρεύει μόνο για λίγα άτομα.
15: Άμα είναι ένα ή δύο άτομα, εννοείται τι συμφέρει. Μόνο να ανάψει κουζίνες, να παίρνει τη μεριδούλα σου.
9: Δεν είναι όμως μια επιλογή χωρίς κόστος. Σχεδόν 15 ευρώ την εβδομάδα δαπανούν κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά για έτοιμο φαγητό. Δηλαδή περίπου 770 ευρώ τον χρόνο.
16: Γενικά δεν τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα έτοιμα.
9: Η αγορά του έτοιμου φαγητού έχει πλέον ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε τζίρο. Και σύμφωνα με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 3% τον χρόνο.
17: Αυτή είναι η τάση. Και γιατί δεν προλαβαίνουν οι νέες νοικοκυρές, εργάζονται δηλαδή.
9: Πάντως, το 39% των καταναλωτών δεν αγοράζει καθόλου έτοιμο φαγητό. Ποσοστό βέβαια που έχει μειωθεί από το 45% πριν από μία δεκαετία. Έτοιμο φαγητό λοιπόν, όλο και πιο συχνά στο τραπέζι, χωρίς όμως να αντικαθιστά το σπιτικό.
0: Νέα εποχή τώρα έχουμε και στις συναλλαγές, όπου θα φέρει το ψηφιακό ευρώ που φιλοδοξεί να κάνει τις πληρωμές πιο απλές και φθηνότερες για πολίτες και επιχειρήσεις. Η πιλωτική εφαρμογή του θα ξεκινήσει το 2027 χωρίς χρεώσεις για βασικές συναλλαγές και με δυνατότητα πληρωμών ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Η επίσημη πάντως κυκλοφορία του προγραμματίζεται για το 2029. Περισσότερες πληροφορίες και περισσότερα από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
18: Επανάσταση στον τρόπο πληρωμών που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μείωση των τιμών των προϊόντων προκαλεί η έλευση του ψηφιακού ευρώ. Η πιλωτική εφαρμογή ξεκινά το 2027 και η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκεται στην καρδιά του στρατηγικού σχεδιασμού.
19: Το ψηφιακό ευρώ είναι η ψηφιακή μορφή του χρήματος κεντρικής τράπεζας. Είναι ισοδύναμο με τα μετρητά, έρχεται και συμπληρώνει τα εφιστάμενα τραπεζογραμμάτια και κέρματα και ουσιαστικά αποτελεί άλλη μία δυνατότητα πληρωμής, γιατί έρχεται και συμβάλλει με έναν τρόπο ασφαλή, προσιτό, απόλυτα προσβάσιμο σε όλους.
18: Το ψηφιακό πορτοφόλι του ευρώ φέρνει μηδενικές χρεώσεις τόσο μεταξύ των φυσικών προσώπων όσο και των τραπεζών. Παράλληλα, θα υπάρξει απαλλαγή από τα τέλη διαμεσολάβησης που πληρώνουν οι επιχειρήσεις στους αμερικανικούς παρόχους έκδοσης καρτών και ενίοτε τα μετακυλίουν στις τιμές των προϊόντων. Ενδεικτικά, αν μια επιχείρηση κάνει 10 εκατομμύρια πληρωμές με κάρτες τον χρόνο, η επιβάρυνση κυμαίνεται από 30 έως 80.000 ευρώ. Με το ψηφιακό ευρώ δεν θα ισχύει.
19: Στις βασικές υπηρεσίες, όπως είναι το άνοιγμα κλείσιμο λογαριασμού, όπως είναι ο έλεγχος υπολείπου, μια πληρωμή κτλ. Σκεφτείτε το ένα αντίστοιχο, ένα ανάλογο των μετρητών.
18: Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα κατά την υποδιοικήτρια είναι ότι θα λειτουργεί και σε περιπτώσεις που οι χρήστες δεν είναι συνδεδεμένοι στο ίντερνετ, με αποτέλεσμα να μπορούν οι πολίτες να πραγματοποιούν συναλλαγές όποτε το επιθυμούν. Εξετάζεται μάλιστα ακόμη και η δυνατότητα χρήσης ψηφιακού ευρώ μέσω πλαστικής κάρτας.
20: Θα υπάρχει χρηματικό όριο χρήσης?
19: Δεν υπάρχει περιορισμός για τις πληρωμές. Δηλαδή, κανένας μπορεί να φορτώνει όσες φορές θέλει το ψηφιακό του πορτοφόλι με ψηφιακά ευρώ. Εκεί αυτό που προβλέπεται είναι η θεσμοθέτηση μιας διαδικασίας που να ορίζει κάθε φορά ποιο πρέπει να είναι το ύψος του υπολείπου που θα έχουμε στο πορτοφόλι μας. Και αυτό γιατί ο σκοπός είναι να αποτραπεί η αποταμίευση ποσών μέσω του ψηφιακού ευρώ.
18: Η επίσημη κυκλοφορία του ψηφιακού νομίσματος θα κάνει πρεμιέρα το 2029.
0: Με ένα παρατεταμένο τώρα χειροκρότημα και πολύ συγκινητικά λόγια από τα παιδιά και τα εγγόνια της, συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, αποχαιρέτησαν τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια γυναίκα που έζησε 103 χρόνια, ταύτισε τη διαδρομή της με αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών και άφησε το δικό της αποτύπωμα σύγχρονη ιστορία της χώρας. Χρυσαμπάτου το ρεπορτάζ.
21: Με βαθιά συγκίνηση και ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου τη Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.
22: Η μάνα μας, Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα.
21: Σπαρακτικό το αντίο της εγγονής της Μαργαρίτας.
23: Αγαπημένη μου γιαγιά, πάνω γιαγιά, για τον κόσμο είσαι μια Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μια δυνατή γυναίκα, για μένα είσαι μια γενιά μου. Δυναμική και ευαίσθητη.
24: Στα σύγχρονα να βρίσκω
21: Η επικίδη των παιδιών και των εγγονών της στην πολιτική κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ενήχαν την θλίψη του αποχαιρετισμού αλλά και την υπερηφάνεια για τη διαδρομή της και την ταύτισή της με τα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα.
25: Μα, μας έμαθες να αγαπάμε και να μην ξεχνάμε τι έχει πραγματικά αξία στη ζωή.
26: Σε λίγες μέρες
1: θα σας κολυμπήσουν στην αγαπημένη σου θάλασσα του Αιγαίου. Ο τελευταίος ο πόλος, τα κύματα.
21: Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνδέθηκε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη θέση των γυναικών, όπως η κατάργηση της πρίκας και η θέσπιση του πολιτικού γάμου.
2: Είμαστε πριν παραπάνω από την περίσταση. Είμαστε κομμάτι αυτής της υπέροχης γυναίκας.
21: Η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσόνας σε στενό οικογενειακό κύκλο.
0: Και περνάμε σε αθλητική σας ενημέρωση. Σημαντικές εκτός έδρας νίκες πανηγύρισαν ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι απέδωσαν τη Λιβαδιά με τον γκολ του Σάλιακα και στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων, ενώ η Ένωση λύγησε τον Βόλο με 2-1 χάρη στα τέρματα του Λούκα Γιώβιτς. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 της Καλαμάτας στο 67ο λεπτό, περισσότερο από το Θανάση Κρητικό.
4: Ο Λούκα Γιώβιτς κέρδισε το πέναλτι από τον Κάργα στο 60 και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση για το 0-1 της Άγκαμπη του Βόλου. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου αντέδρασε και ισοφάρισε μετά από φάση διαρκείας με σκόρερ τον Χαραλαμπόγλου. Δύο λεπτά πριν τα 90 όμως ο Ζωάου Μάριο σέρβιρε, ο Γιώβιτς σημάδεψε με το κεφάλι την απέναντι γωνία του Λοντίγκιν και υπέγραψε με το δεύτερο προσωπικό του γκολ την πρώτη εκτός έδρας νίκη της Ένωσης. Στη Λιβαδιά ο Φρόιλερ έκανε τη σέντρα και ο Σάλιακας λύτρωσε τον Ολυμπιακό στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Έλληνας αμυντικός ξεκλείδωσε την καλά οργανωμένη άμυνα του Λεβαδιακού και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ πανηγύρισε το πρώτο εν Ελλάδη τρίποντο.
0: Και στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 93-89 από τη Ρεάλ Μαδρίτη στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Στο 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Παρθυναϊκός επιβίωσε θρίλερ με τον ΠΑΟΚ και πήρε την νίκη με 87-81. Βασίλης Χατζηδάκης.
5: Η βασίλισσα στον θρόνο του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκα προς απογοήτευση του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος είδε τον Ολυμπιακό να επιστρέφει από το μείον 10 στην τέταρτη περίοδο
6: του Βεζέγκο.
5: Χάρη στα μεγάλα τρίποντα του Σάσα Βεζέγκοφ και του Εβάν Φουρνιέ.
6: Ο Εβάν Φουρνιέ είναι εδώ!
5: Οι Ερυθρόλευκοι μείωσαν 91-89. Όμως ο Ζαμοντέρο πάτησε τη γραμμή στην κρίσιμότερη φάση του τελικού και η Ρεάλ νίκησε με 93-89 και πήρε τη ρεβάνς για το χαμένο τελικό της Ευρωλίγκα. 22 πόντους σημείωσε ο Βεζέγκοφ, 14 ο Φουρνιέ και 13 ο Ντόντα Χόουλ.
7: Finally we had the chance, obviously to place one turnover and one defensive rebound that we missed, decided about the winner.
5: Ο ΠΑΟΚ του Τζέντι Όσμαν παρουσιάστηκε εξόχως ανταγωνιστικό στο Telecom Center και προηγήθηκε με 72-77 διαχειρός Χάτζινς. Όμως ο λαβωμένος Παναθηναϊκός αρνήθηκε να παραδώσει τα σκύπτρα και επιβλήθηκε με 87-81 στον τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος σε μία μάχη με τις εσχάτων σε έναν αγώνα που έπεφταν κορμιά.
6: Όλοι έχουν πέσει κάτω, η μπάλα καταλήγει στο Μαντζούκα, πες και αυτός πέφτει κάτω.
26: It's good fight, you know, if you see a couple of players to go down on the floor to fight for the ball also from their side, from Paul. It was a very good game.
27: We fought against a great team, we were close, but I believe that...

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στον Ερμή είναι μία.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε.

Είμαστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.